0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Ένα δάχτυλο στον προκτό έσωσε τη ζωή ενός ασθενούς.
2: Μπράβο, ωραία.
1: Είμαστε στο ίδιο mood.
2: Ωραία ήδη.
1: Ο άνδρας από το Queens της Νέας Υόρκης παρουσίασε τάσεις λιποθυμίας αργά το βράδυ, επιστρέφοντας σπίτι του, εισήχθη στα επίγοντα με ρυθμό 30 παλμών το λεπτό. Τίποτα. Δεν να ζήσει. Δεδομένου ότι δεν είχε ιστορικό καρδιακών προβλημάτων, έπρεπε να διενεργηθεί μια σειρά από εξετάσεις κτλ. Τότε ο γιατρός του προχώρησε σε μια προσδόκητη κίνηση. Η New York Post έγραψε πως ο γιατρός φόρεσε το χειρουργικό του γάντι, έβαλε το δάχτυλο στον προκτό του, ντάγκ, σώζοντάς του τη ζωή.
3: Μπράβο, συνήλθε.
1: Ναι, βεβαίως. Οπότε, αν κάμια φορά επειδή σε κουράζει το βράδυ αυτό, πάρε με ένα τηλέφωνο, θα έρθω.
2: Όχι, δεν θέλω. Έλα σε παρακαλώ. Τροπή, έσχο.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
4: 95,2 Athens DJ.
5: Hey, it's David Guetta.
6: Hey, it's Teddy Swims.
7: It's Turn Tonight.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Σταυρούλα, πόσα ωμέγα έχει το ψάρι, Σολομός?
2: Ένα.
1: Όχι ρε, ωμέγα 3.
3: Ρε παιδιά. Ρε παιδιά.
1: Βασίλη, τι είναι το iceberg?
4: Φαγόσιμο.
1: Θα μου πεις συγκεκριμένο. Iceberg.
4: Φρουτό.
1: Όχι, λαχανικό.
4: Τέλεια, μαζί μαγεία, μαγεία.
1: Δεν πειράζει, Βασίλη μου, 5 στα 5 πήραμε 0. Δεν τρέχει τίποτα και αυτό καλό είναι. Και κέρδισε τα βρούμε. 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.

0: These beautiful things that I've got.
1: Γεια σας! Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
2: Μόνο DJ.
3: Σας ακούω κάθε μέρα.
2: Μου κρατάτε συντροφιά.
3: Η μουσική σας είναι τέλεια.
2: Μόνο επιτυχίες.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: Μόνο DJ.
2: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Τίποτα ρε παιδί μου, εντάξει, μου τη δίνει με τον καιρό.
2: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Εντάξει, βέβαια 26 Ιουνίου θα είναι καλοκαιρία. Αν και τώρα έχουν αρχίσει και τα ταξιδάκια αυτά
2: τα μικρά.
1: Του διημέρου.
2: Ναι, ναι, βέβαια. Αυτά έχουν,
1: και ξέρω που και ανεβάζουν φωτογραφίες, ναι, βλέπεις, ναι, στο Instagram, λένε είναι με τον κόμενό της αυτής στη Ρώμη. Ναι. Εντάξει, και λέει, είμαστε εδώ, λέει, να δω αν θα το βρείτε. Πού είμαστε,
3: ναι.
1: Και από πίσω είναι το Κολοσσέο και ο Θόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης.
3: Τι να κάνει, Μιχάλη, ο άνθρωπος εκεί μένει. Δηλαδή, συγγνώμη, πού να πάει.
1: Τι περιμένεις να μην σε βρούνε.
3: Ναι, συγγνώμη.
2: Έχεις δίκιο.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
4: 95,2 Athens DJ.
0: 95,2 Athens DJ.
2: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
4: Oh yeah! 95,2 Athens DJ. Radio.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Γενικά να σας πω το εξής: αν είσαι πάνω από 50 και ξυπνήσεις ένα πρωί και δεν πονάς πουθενά, ναι, να ξέρεις ότι έχεις πεθάνει. Το λέω. Για να το ξέρετε.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Υπάρχει ένας διάλογος που είναι καταγεγραμμένος και μου ήρθε μόλις τώρα.
2: Τι,
1: ρωτάει ένας άντρας μια γυναίκα, να σας το τρίψω. Ναι, και δεν μου το τρίβετε έτσι κι αλλιώς, θα το τρίβα και μόνη μου. Είναι σε σούπερ μάρκετ στα τυριά. Στο είπα.
2: Πολύ χιούμορ η εκπομπή.
3: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ. Athens DJ 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: πρωινά Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Χριστίνα, η Μυτιλίνη ή η Λέσβος είναι μεγαλύτερα? Ποιο είναι από τα δύο?
2: Η Μυτιλίνη.
1: Να σου πω κάτι, η Μυτιλίνη και η Λέσβος είναι το ίδιο.
3: Ρε παιδιά!
1: Για πες μου Μάρκο, εύκολο για εμάς τους άντρες. Ποιο από τα social media έχει σήμα του ένα μικρό πουλί?
3: Όπα!
4: Το X.
3: Ναι, έχει δίκιο. Το Twitter, το οποίο δεν υπάρχει το πουλί.
1: Κέρδισε ο Μάρκος 100 ευρώ. 100 ευρώ γενικός διαιτητής, τι να τα κάνεις μωρέ?
4: Τίποτα, τίποτα, τα μοιράσω καθέδες.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.
5: Let it rain.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από Εταιρεία Μετρήσεων Ακροαματικότητας των Ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί. Κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ορίστε.
2: Οπ, γεια σου Τάτο. Τι κάνεις?
1: Καλά, καλημέρα.
2: Έχεις και τα γενέθλιά σου μαθαίνω, ε.
1: Ναι.
2: Πες μου κάτι, το Τάτο από πού βγαίνει?
1: Από τα Ριέλ.
2: Α, μας, ωραία. Κυνηγάς, λέει, 6 γυναίκες. Κάτσε, λέει, με μία γέρασες, λέει η Κατρίν.
1: Τι να κάνω, ρε. Μέχρι μπορούμε, πρέπει να κάνουμε αυτή τη δουλειά, ρε.
2: Βεβαίως, ναι.
1: Και είναι κάτι άλλο. Δεν μπορείς να πείτε κανέναν ότι να σε βοηθήσει.
2: Όχι, βέβαια. Πάντως, αν θέλεις, γράψε το τηλεφωνό μου, βοηθάω εγώ.
3: Σιγά, εσύ που θα βοηθήσει αμέσως.
2: Λοιπόν.
3: Κάτσε, Τάτο.
2: Τάτο, μην κλείσεις, περίμενε. Χρόνια πολλά. Γεια.
4: Τι να σας πω.
2: Έλα, μωρέ. Το βοηθήσουμε τον άνθρωπο.
4: Ναι, ναι, έχετε δίκιο.
3: Εσύ όπου τρύπα εκεί να μπαίνεις.
2: Τι εννοείς? Με το αν απαντήσω θα πεις ότι είμαι πρόστιχος. Αλλά εσύ το ξεκινάς με τις τρύπες να μπαίνω.
3: Με το που δεις μια συζήτηση μπαίνεις. Τσακ.
4: Εντάξει.
2: Γιώργο.
1: Ναι.
2: Χρόνια πολλά, αγόρι μου. 95,2 Athens DJ. Μιχάλη Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Τι κάνεις?
1: Τι κάνεις, πολύ καλά εσείς.
2: Όλες οι κολόνες της ΔΕΗ είναι στεναχωρημένες που δεν τις καβαλάς. Τι θα γίνει με τις τρεις, λέει, που έχεις στο σπίτι σου, η σύζυγος η Μαρία?
1: Το κατάλαβα.
2: Δεν μου λέει,
1: γιατί... Είσαι ελάτρευε όμως πάντα.
2: Δουλεύεις στη ΔΕΗ, καβαλάς και τα λοιπά?
1: Ναι, σε εργολάβω.
2: Α, σε εργολάβω.
1: Εκτός σήμερα είναι όμορφη μέρα γιατί έχουμε βροχές κάτω στο πάντυρο.
2: Οπότε δεν θα κάνετε τίποτα.
1: Οπότε θα το απολαύσουμε.
2: Εντάξει Γιώργο μου, προσοχή στη δουλειά και χρόνια πολλά.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μανώλη, πρόσεξε γιατί ξέρει. Πού χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο το ύφασμα blackout?
2: Τις κουρτίνες.
1: Μπράβο.
3: Πώς το ξέρει?
1: Τι γίνεται?
2: Έχω τρελή γυναίκα γι' αυτό.
1: Γιώργο, ποιο... ποιο ζώο κινουμένων σχεδίων ξέρει κουνγκ φου?
2: Το πάντα.
3: Ναι, το αγόρι, παιδιά, ναι.
1: Κέρδισε ο Γιώργος 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Περίεργα και όμως αληθινά περιστατικά που συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια, κυρίως στα βόρεια προάστια της Αττικής. Θύματα, κυρίως οικονομικά εύποροι άνδρες που κινούνται με πολυτελή οχήματα. Πώς έχει αυτή η περίεργη υπόθεση, γιατί έγινε κάτι? Πρωταγωνίστρες συνήθως είναι νεαρές καλλίγραμμες καλονές, οι οποίες αφού λοκάρουν το στόχο τους, κυρίως μέσα από τα social, όπου συγκεκριμένοι άνδρες πολλές φορές προβάλλουν τη χλιδά τη ζωή, αυτοκίνητα, ρολόγια, πρώτο τραπέζι, τα μπουζούκια κτλ., σκηνοθετούν ένα μικρό τροχαίο ατύχημα, μικρό, ώστε να γνωρίσουν και να σαγηνεύσουν το υποψήφιο θύμα τους, το οποίο και εκμεταλλεύονται οικονομικά όσο περισσότερο μπορούν. Χαρακτηριστική περίπτωση γιου γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας, ο οποίος κινούμενος ένα βράδυ στην περιοχή της πολιτείας, εκεί με το. Στο Best Friends, με το καινούριο του Range Rover, είχε μικρό ατύχημα με ξανθιά καλονή, η οποία παραβίασε το stop με ένα σμαρτάκι που είχε. Η σύγκρουση επέφερε τελικά να δεχτεί να πάει στο σπίτι του για να τη προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες, να τη χαλαρώσει λίγο γιατί είχε τρομάξει το κορίτσι. Το ξημέρωμα βρήκε το νεαρό χωρίς το ακριβό του ρολόι, χωρίς το αυτοκίνητό του και με 1500 ευρώ που είχε τσέπη του να έχουν φύγει. Εντάξει, λεφτά υπάρχουν.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens.

0: Jumps.
1: Mi amor, es que usted se alejó mucho y yo de lejos no veo bebé.
2: Te cógeme, pero te coge.
3: Ακούτε το νούμερο 1.
4: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
5: Τι έγινε, ξύπνησες?
6: Όχι, ποτέ.
5: Α,
6: ναι.
7: Καλημέρα σας.
6: Ποιος είναι?
7: Ο Μάριος είμαι.
6: Μάλιστα.
5: Α, βαριέται ο Μάριος.
7: Νιστάζει ο Μάριος.
6: Κι εγώ. Δε σημαίνει, γιατί τηλεφωνείς πριν αφού νιστάζει?
7: Γιατί πρέπει να ξυπνήσω την άγκα.
6: Πού βρίσκεται η Κέρια, σε ποιο πέλαγος?
7: Στο Ιόνιο.
5: Α, βαρεμάρα. Συνήθου, ρε Μάρια.
6: Πόσα πόδια έχει ένα μικρό?
7: Να κάνω λίγο πιο πέρα, να έρθεις.
6: Όχι.
5: Να έρθω κι εγώ, ρε παιδιά.
6: Θα σου στείλω τον Έργουιν.
5: Ω, δεν θέλω εγώ.
6: Αφού λες να έρθω.
5: Να έρθω μαζί σου.
6: Όχι.
5: Δεν πάω με ξένους.
7: Δεν είσαι και εσύ, δεν ξαπλώνει πουθενά ο Έργουιν.
6: Πόσα πόδια έχει ένα μικρό κατσικάκι, Μαρία?
7: Τέσσερα έχει κι αυτό.
6: Δεν τα ξαναμετράς, μήπως έχεις κάνει κανένα λάθος?
7: Τα μέτραγα χοροπηδώντας.
5: Τι συμβεί πια?
6: Ω, θα τον κλείσω, δεν ξέρω τι θα μου πει αυτός. Με είπε να πάει να κοιμηθούμε δυο μας. Μετά μου ζήτησε να πάει ο Έρμουνε. Τώρα θέλει ένα κατσικάκι, δεν γίνεται.
3: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2.

0: 95,2
1: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες
0: για την Αθήνα.
2: J-Lo.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε
2: γιατί οι δίτες πέφτουν ανάποδα στη θάλασσα όταν είναι με στην βάρκα. Κάνουν χλαπ και πέφτουν ανάποδα. Γιατί?
3: Γιατί?
2: Ξέρω εγώ, σε ρωτάω. Ποια είναι η λογική σου?
3: Δεν ξέρω.
2: Λοιπόν, δεν ξέρω.
3: Για να βρεθούν κάθετα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Αν έπεφταν μπροστά, θα πέφτανε με στην βάρκα. Δεν υπάρχει λογική εδώ μέσα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Μόνο επιτυχίες.
4: 95,2 Athens DJ.
5: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Και το ερωτηματικό παραμένει.
2: Τι έγινε, ξύπνησες?
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ποιος είναι?
3: Ο Νίκος είμαι.
1: Ο Νίκος, το σκέφτηκε, το θυμόσουν, δεν το θυμόσουν καλά το όνομα.
3: Μόλις ξύπνησα.
1: Α, καλά. Να μην κάνουμε διαγωνισμό, πιστεύω να σε διώξω. Αλλά δεν πειράζει, δεν πειράζει.
3: Δύσκολα τα πράγματα.
1: Πες μου κάτι, ο γύλος είναι πουλί?
3: Ο γύλος.
1: Ναι.
3: Τι τύχη, θα πω όχι.
1: Τι είναι, ρε φίλε, ο γύλος?
3: Δεν ξέρω.
1: Έμα και αυτό σιλό. Έλα, για, πες εκεί σου. Πάμε πιο κάτω. Ναι.
4: Καλημέρα.
1: Α, καλημέρα. Τι κάνετε?
4: Καλά εσύ.
1: Καφεδάκι ήπιατε?
4: Δεύτερο.
2: Δεύτερο.
1: Α, άρα είσαι εντάξει. Για να ρωτήσω λοιπόν, ο γύλος είναι πουλί?
4: Δεν είναι πουλί.
1: Τι είναι, ξέρεις?
4: Έντομο δεν είναι.
1: Γεια σας, πάτε για τρίτο καφέ. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
1: Οπ, τι έγινε?
5: Να.
1: Πώς σε λένε?
5: Σαράντι.
1: Σαράντις, μάλιστα. Δεν μπορεί. Ο γύλος είναι πουλί, Σαράντι?
5: Όχι, είναι ψάρι.
1: Σωστός.
2: Μπράβο.
1: Δεν μου λες, Σαράντι, πώς λέγεται ο πλανήτης που ζούμε?
5: Γη.
1: Μάλιστα. Πότε του μήνα πέφτει η πρωτομαγιά, σε παρακαλώ?
5: Στη Μαΐο.
1: Το παιδί έχει ξυπνήσει.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Οι λόγοι που δεν μπορείτε εσείς οι άντρες να ζήσετε μακριά από μία γυναίκα.
3: Όχι από μία, από.
2: Από όλες τις γυναίκες. Α,
3: μπράβο. Τώρα, ναι. Τώρα το είπες σωστά.
2: Ποιος τα έφτιαχνε γεμιστά. Πείτε μου ποιος.
3: Θα ματσακίσουν, θα έχουν δίκιο.
2: Γιατί θα ήταν, λέει, βαρετό και σαχλό να προτάσουν τα στήθη άντρες. Για πες μου τώρα, εσύ το έκανες.
3: Να βγω με στιθόδες μου.
2: Δεν γίνεται.
3: Χάλια.
2: Λοιπόν, γιατί, λέει, θα αχρηστεύονταν τα μισά μπινελίκια. Κότα, κλώσσα, γκιόσα, μπιτς. Και πού θα τα λέγατε αυτά.
3: Σωστά. Άμορη τρελή και τέτοια.
2: Γιατί, λέει, θα ήταν γελίο ο κακός ο λύκος να την έπεφτε στον κοκκινοσκουφίτσο.
3: Έχουν αρχίσει και γίνονται αυτά. Τα τελευταία, ναι.
2: Γιατί, Μιχάλη, ποιος θα έσερνε τα καράβια.
3: Όπω τα στενά του Ορμούς.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον

0: πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Χρήστο, όταν κάτι ταιριάζει χρωματικά με κάτι άλλο, πώς λέγεται στα γαλλικά αυτό?
2: Στα γαλλικά.
1: Αχα.
2: Ταμάμ, ξέρω.
1: Ταμάμ είναι τουρκικά.
2: Στα γαλλικά δεν ξέρω.
1: Ασορτή. Γιάννη, ποια μέρη του σώματος αν τα κόψεις δεν θα πονέσεις? Κάντε να τον ρώταγα ένα τακούνι 15 πόντους πόσο ψηλό είναι.
3: Σωστά.
4: Τα μαλλιά.
1: Και άλλο ένα, δύο.
4: Τα νύχια.
1: Σωστό. Κέρδισε ο Γιάννης 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
6: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν, τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
9: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
8: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
3: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.
5: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
3: Are you ready?
4: Are you ready?
5: Are you ready?
4: Let's go!
2: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
6: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα εξαφανισμένων παιδιών, η Διεθνής ημέρα χωρίς πλαστικά, η εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων, η ένδοξη 25 Μαΐου, η ημέρα της Αφρικής, η ημέρα της πετσέτας, η ημέρα υπερηφάνειας των κομπιουτεράδων, η παγκόσμια ημέρα θηροειδούς και η παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου. Μας τρέλανε χτες ο Ολυμπιακός που ανέβηκε στο βάθρο της EuroLeague για τέταρτη φορά. Πάτησε τη Real με 92-85 στο ΆΚΑ. Έξαλλοι πανηγυρισμοί σε όλη τη χώρα. Σε μια κλωστή διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σύμφωνα με τον Μάρκο Ρούμπιο, πάμε σε νέα προθεσμία 60 ημερών για την επίτευξη συμφωνίας. Ο χρόνος είναι με το μέρος για να κτίσει το 75% της παραγωγικής του ικανότητας σε drones. Πτώση άνω του 5% στις τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές σήμερα. Ο κεντροδεξιός Δημοκρατικός Συναγερμός κερδίζει τις εκλογές στην Κύπρο. 6 κόμματα καταλαμβάνουν έδρες στη Νέα Βουλή. Ανάμεσά τους και το νέο κόμμα του YouTuber Φιδία Παναγιώτου. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών η Γωγό Μαστροκός Κόκκινο. Στο νέο κόμμα προσχωρεί ο Διονύσης Τεμπούλης.

0: Ο Νέρας, που παραιτήθηκε χθες από το ΣΥΡΙΖΑ. Επόμενος και τελευταίος πολιτικός που θα παρουσιάσει κόμμα είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Πιθανότερη ημερομηνία 29 Μαΐου. Θερμά συγχαρητήρια στην επιστημονική ομάδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Πήρε το πρώτο βραβείο στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Ρομποτικής στη Γαλλία. Σήμερα έχουμε ένα πολύ σημαντικό συνέδριο για το ύμνος του φετινού Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Στο βίντεο εμφανίζονται ως guest οι δύο ημίθεοι του Παγκόσμιου Ποδοσφαίρου, Μέση και Εμπαπέ. Με τον Ντάι Ντάι, η Σακίρα γράφει ιστορία, καθώς γίνεται η πρώτη καλλιτέχνηδα με 4 παρουσίες σε Μουντιάλ. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
1: Αθήνα, ο καιρός.
0: Λίγες συννεφιές από το μεσημέρι με πιθανότητα βροχής και ως 27 βαθμούς. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.

0: Όλα καλά.
1: Όλα καλά.
0: Καλημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Δευτέρα σήμερα, 25 Μαΐου του 2026. Είναι ο Μιχάλης Σαουσόπουλος, η Ελένη Καρποντίνου, έργο και ο Γιώργος Κιαδάς. Ο καιρός στην Αθήνα σήμερα νεφώσει με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία στους 27 Κελσίου. Νεφώσει με τοπικές βροχές και η Θεσσαλονίκη στους 26. Αυτή τη στιγμή Σύνταγμα 21, Σκηφισιά 18, Πειραιάς 21, Θεσσαλονίκη 15, Μονακό 23, Λονδίνο 18, Ρώμη 18, Παρίσι 20, Κύπρος 13, Μαδρίτη 21, Κάιρο 20, Ντουμπάι 30, Σιγκαπούρη 30. Για τα μηνύματά σας στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Δεν έχω δουλέψει με θέματα και τέτοια.
1: Δεν πειράζει, πανηγυρίζαμε χθες.
0: Ακριβώς. Στις 2 αγκοιμήθηκα.
1: Τι ώρα?
0: 2 παρατέταρτο πιστεύω.
1: Α, παπά.
0: Μη συζητάς.
1: Το σηκώσαμε, Μιχάλη, το σηκώσαμε.
0: Μπορούμε και το σηκώνουμε.

0: Μπαμ, μπαμ, παρακαλώ. Για πείτε μας την κίνηση.
1: Λοιπόν, κίνηση έχει λεωφορός και Φύσου από τη Λένορμανο στη Νέα Χαλκιδόνα. Λίγο καλύτερα είναι τα πράγματα στη λεωφόρο Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά. Κίνηση έχει και ενηφόρα της λεωφόρου Φιλής στο Καματερό, η Βασιλός Κωνσταντίνου αλλά και η Βασιλής Σοφίας. Και τέλος, κίνηση έχει άνοδο στις Κατεχάκη από την Ηλιούπολη στον Καρέα.
0: Μάλιστα.
1: Για τα μηνύματά σας στο Viber 69-31-952-952.
0: Ωραία, τι έκανατε λοιπόν το Σαββατοκύριακο, Παρασκευή, εν πάση περιπτώσει.
1: Το Σάββατο πήγα για ένα ποτό στο κέντρο της Αθήνας και χτες πανηγύριζα, Μιχάλη, έκανα προθέρμανση, αυτά.
0: Προθέρμανση για ποιο πράγμα?
1: Ήμουν συγκεντρωμένη γιατί είχα τα γούρια μου και αυτά για το βράδυ.
0: Α, είσαι γούρια.
2: Ναι, ναι. Εγώ το ίδιο έκανα, δεν έχω γούρια, αλλά έβλεπα και εγώ Ολυμπιακό.
0: Μα, εσύ?
3: Εγώ είχα πάει σε ένα baby shower.
0: Παναγία μου, Χριστέ μου.
2: Baby shower.
0: Έτσι λέγεται.
3: Τι να κάνω. Και έβλεπα χτες τον Ολυμπιακό.
0: Μάλιστα. Εγώ εντάξει, το Σάββατο είχε κάποιος έκανε για τη γιορτή του, εν πάση περιπτώσει, έξω.
1: Ναι, Κωνσταντίνος.
0: Ναι, είναι ζευγάρι και Κώστας και Ελένη.
1: Α, ναι, μπράβο τους, ναι. Πώς το κατάφεραν, μπράβο.
0: Στο Τζιάκομο.
1: Α, στο Τζιάκομο, ναι. Πολύ ωραίο, ωραίο το Τζιάκομο.
0: Ναι, μετά τι άλλο, τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Χθες Κυριακή,
1: ναι.
0: Υπήρχαν πολλά πάρτι ενώ από αυτά τα παιδικά. Όχι, άδεια σε όλο το σπίτι. Τέλεια. Και έμεινα από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8-9 το βράδυ μόνος μου. Ολοκλήρωσα για 7η σειρά το στέμα The Crown.
1: Μπράβο, Μιχάλη.
0: Είδα Churchill στον πόλεμο.
1: Ναι, ναι.
0: Και μετά έφτιαξα το σετ. Ποιο σετ, να σου το πω αμέσως. Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο 95,2 Athens DJ γιορτάζουν το ωραιότερο μήνα της Άνοιξης για 5η συνεχόμενη χρονιά. Με ένα επένδυο στις 6, 8.30 θα είμαι και εγώ εκεί. Okay. Εννοείται είσοδος ελεύθερη. Η Άνοιξη

0: Spring season. Ωραία. Αυτό το οποίο δεν είπα.
1: Ναι.
0: Δεν μίλησα. Για τον αγώνα χτες.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν τον είδα.
1: Αλήθεια,
0: φοβόμουν.
1: Ναι.
0: Κοίταξε, αν ήταν τελικός στο ποδόσφαιρο και του Ολυμπιακού, θα το βλέπα τα πάντα. Αλλά στο μπάσκετ. Κοίταξε, αν ήταν τελικός στο ποδόσφαιρο και του Ολυμπιακού, θα το βλέπα τα πάντα. Αλλά στο μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Και θα το μάθεις.
1: Και πώς και... το μάθες?
0: Στα social, λοιπόν.
1: Α, μπήκες μέσα.
0: Δεν okay. το άντεχα αυτό.
1: Ναι, όχι, ναι, ναι.
0: Έτσι έγινε.
1: Είχε πολύ στρες εχθές. Ναι.
0: Και, μετά, και μετά κοιμήθηκα 2 η ώρα.
1: Βέβαια.
0: Γιατί έβλεπα, ξέρεις, από την τηλεόραση συνδέσεις με όλη την Ελλάδα. Τι κόσμος.
1: Χαμός, φουρνιέ, φωνάζαμε. Χαμός.
0: Ωραία, Δευτέρα σήμερα. Και έχει γενέθλια. Οκ, χρόνια σας πολλά. Για ακούστε τι θα σας πει εδώ η Ελένη.
1: Αν έχετε γενέθλια σήμερα, είστε πνευματώδεις, με χιούμορ και επικοινωνιακοί άνθρωποι. Έχετε έντονη φαντασία με φανταστικά όνειρα και
0: ήδη. Τα μισά κορίτσια γιορτάζουν στην Ελλάδα.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Έτσι νομίζω. Anyway.
1: Ναι, ναι.
0: Γενέθλια Klaus Meine, ο κιθαρίστας των Fry. Σε σήμερα το 1973 ο George Harrison of Beatles κυκλοφορεί στο UK το Give Me Love. Στα σήμερα το 1992 ο Jay Leno, παρουσιαστής, αναλαμβάνει μόνιμα την παρουσίαση του The Tonight Show. Πάμε πιο πίσω, στα σήμερα το 1968 οι Rolling Stones κυκλοφορούν το Jumping Jack Flash.
2: Σταθμάρχα μου εσύ.

0: Rolling Stones από την Jack Flash ήταν σήμερα. Το κυκλοφόρησαν το 1968. Τι ωραία Δευτέρα σήμερα. Το Designer Outlet Athens το κυκλοφόρησαν το 1968. Τι ωραία Δευτέρα σήμερα. Το Designer Outlet Athens φέρνει αθλητική Nike εμπειρία. Το νέο Nike Factory Store Athens σε περιμένει στο ισόγειο του εκπτωτικού χωρίου Designer Outlet Athens. Ανοιχτά και τις...
1: Καλημέρα, μέγιστε.
2: Καλημέρα, Μιχάλη.

0: Μάλιστα, Πάντρη, τα Δευτέρα να έχει πάρει ο Ολυμπιακός και τα λοιπά το Πανευρωπαϊκό και να λέμε κακά όνειρα. Όχι, δεν είναι για μας, είναι για τους άλλους. Λοιπόν, έχουν έρθει κατά τη μηνύνα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μιχάλη Ζήτη, Ολυμπιακός. Πάμε για ευρωπαϊκή εκπομπάρα, λέει ο Ιωάννης. Κόκκινες καλημέρες σε όλους, με μια ώρα ύπνο όλοι στη δουλειά. Ανεβάστε ένταση, λέει, γιατί αργεί το σχόλασμα, λέει ο Δημήτρης. Και εμείς το ίδιο πάθαμε. Σου λέω, κοιμήθηκα 2 ώρες, έχω κοιμηθεί 3 ώρες, τίποτα. Anyway, το θέμα είναι αν έχετε ξυπνήσει.
1: Τι έγινε, ξύπνησες?
0: Για ελάτε να τσακαριστούμε, παρακαλώ. 2-10-61-46-9-9-7. Τρεις ερωτήσεις είναι. Σήμερα έχει κανένα 2 τρίπλες μέσα εδώ. Anyway, αν απαντήσεις σωστά και στις 3, τότε θα έχετε και ένα γεύμα για 2 άτομα στα Ψαράκια και Θαλασσινά. Θα πας όπου θέλεις. Είτε στην Κυψιά, είτε στο Γαλάδι, είτε στη Βάρκιζα, μια χαρά. Να ξέρω ότι τα ψάρια στα Ψαράκια.
2: Καλημέρα.
0: Καλά, εγώ φωνάζω. Καλημέρα. Ποιο είσαι,
2: Ο Λάζαρος.
0: Λάζαρε. Δεν είσαι Ολυμπιακός.
2: Ολυμπιακός είμαι.
0: Δεν μπορεί, δεν ακούγεσαι για Ολυμπιακός, με τρελαίνεις.
2: Δεν, το στερίζει.
0: Είσαι έτοιμος? Πόσα γιώτα έχει η λέξη ποικιλή?
2: Για με ένα.
0: Πήγαινε, θέλεις κακάκια, φύγε, γεια.
3: Παπα, πειράζει.
0: Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ, ναι.
4: Καλημέρα.
0: Οπ, καλημέρα, ποιος?
4: Αλέξανδρος.
0: Αλέξανδρε. Πόσα γιώτα έχει η λέξη ποικιλία?
4: 3.
0: Μάλιστα. Η λέξη διάρρεια γράφεται με 1 ή με 2 ρο?
4: Με 2 ρο.
0: Σωστά. Πάρε ανάσα και άκου. Πόσα πόδια έχουν 13 τραπέζια?
4: 52.
0: Σωστός.
4: Μόνο Ολυμπιακός.
0: Έτσι. Έχεις κερδίσει γέμα για 2 άτομα στα Ψαράκια και Θαλασσινά. Μείνεις στην γραμμή.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: 95,2 άνθες DJ μου. Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Η κουμπάρας. Κάτσε μισό λεπτό. Λέει. Μιχάλη, λέει, να πάρεις τηλέφωνο την κουμπάρα μου τη Φανή, γιατί έχει γενέθλια σήμερα. Να είναι πάντα υγιής και ευτυχισμένη. Είναι επίσης φανατική θαυμάστριά σου, λέει ο Σταύρος. Ναι!
3: Χρόνια! Χρόνια! Φανή, σε λατρεύω! Χρόνια!
2: Σε ευχαριστώ, Φανή μου. Λοιπόν, καλή μέρα.
3: Τέλειος,

0: Χρόνια, χρόνια, Φανή, συλλατρεύω, χρόνια.
1: Σε ευχαριστώ, Φανή μου. Λοιπόν, καλή μέρα.
0: Είσαι τέλειος, αγαπώ.
1: Thank you, darling. Thank you, darling.
2: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες...
3: Φίνα, δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα, τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
5: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
6: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
7: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
8: Τάκης και Μπούπης.
9: Μπούπι, φέρε το λουρί.
10: Πάμε να δούμε σπίτια.
11: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
9: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
11: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
9: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
11: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
9: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
8: Τάκης και Μπούμπις.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
13: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
14: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
15: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
16: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
15: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
16: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
17: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
18: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
19: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
18: Μα δεν το έχεις κόψει.
19: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
20: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός...
21: Το ταξίδι μας θα διαρκέσει συνολικά 3 ώρες, ενώ σε λίγο θα σας σερβιριστεί το διάσημο breakfast της εταιρείας μας. Το μενού περαιρείας μας. Το μενού περ τώρα.
22: Ακούτε το νούμερο 1 breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ. Στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

Ελλάδα από το 2021 και με ένα κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους μπορείς να μπεις και να συμμετέχεις, ok? Μάθε περισσότερα στο stelliosfoundation.gr. 3 νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθρο 300.000 ευρώ. stelliosfoundation.gr. Τι έχουμε? Τηλεφωνήματα.

0: Κωνσταντίνα. Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνεις? Το ζήτησε. Λέει πάρε λέει την Κωνσταντίνα που κλείνει τα 14 να είναι πάντα ευτυχισμένη και γελαστή από τον μπαμπά της που την αγαπάει πολύ. Αλλά πρέπει λέει να είναι εκτός Αθηνών σήμερα που γιορτάζει. Πού είσαι καλέ?
1: Όχι, αυτός είναι εκτός Αθηνών.
0: Α, είναι αυτό, είμαστε. Okay. Πολύ ωραία. Χρόνια πολλά, Κωνσταντίνα μου. Ό,τι επιθυμείς. Καλημέρα. Γεια.
2: Ωραία.
0: Πάμε στο επόμενο.
2: Υπόθεση.
0: Όπως πάντα.

0: φουλ οικογένεια. Έλα Παύλο, τι γίνεται? Και γιατί δεν σε λένε Παύλο και σε λένε Βλός? Ο Βλός. Πού είσαι μωρά, κάνει θόρυβο, πού είσαι?
1: Είμαι σε ένα φυγείο.
0: Πατέρα, είμαστε λέει πολύ περήφανοι για σένα. Είσαι ο καλύτερος μπαμπάς του κόσμου, σε αγαπάμε πολύ. Λέει... Λένε τα... Καλημέρα.
2: Μπράβο.
0: Ναυπηγεία, παιδιά. Ήταν ο τροχός δίπλα.

0: Άρια, τι ωραία, συνεχίζουμε. Πάμε στο επόμενο τηλεφώνημα, παρακαλώ. Ετοιμαστείτε και με τα ζώδια. Ένα από χρονιά πολλά στο γιο του και να του βάλω λίγο τις κομμότητες. Φίλιππ, εσύ.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, Φίλιππ. Πότε είχες τα γενέθλια, χθες?
1: Χθες.
0: Α. Ο πατέρας μου το ζήτησε να στο βάλω αυτό. Λέει εδώ, έχει μήνυμα, λέει, έχει γενέθλια, λέει, είχε γενέθλια, λέει, ο βλάχος μου χθες. Μιχάλη, βάλτε τις κομμότητες μαζί, όμως είχε τα γενέθλια και η μεγάλη μου η κόρη, ο Κάστη, λέει, έγινε 11.

0: Ο Κάστη λέει έγινε 11. Διπλή γιορτή λέει. Θα του πεις ότι τον αγαπώ πολύ. Του το λέω λέει και θα του το λέω για πολλά χρόνια.
1: Τη συγκινητική εκπομπή.
0: Παρακαλώ. Πάμε. Ου, θα πάρουμε καπετάνισσα.
1: Όπα!
0: Για να δω. Έτσι τη λένε τώρα. Άννα.
2: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, Άννα, τι κάνεις? Καλή σου λέω καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Άντε, λοιπόν. Γι' αυτό εγώ, η Ιωάννα και η Κοκό. Μου λένε, εγώ είμαι ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Μου λένε, να τηλεφωνήσεις, λες τη φίλη μας την Άννα που ξεκινάει πρώτη μέρα στη δουλειά. Τι, θα είσαι καπετάνισσα?
2: Κάτι τέτοιο.
0: Όχι, κάτι τέτοιο. Τι θα, ανθιποπλίαρχος είσαι, τι θα είσαι?
2: Ναι, ναι.
0: Θα ξεκινάει. Μάστε.
1: Μπράβο.
0: Και πού, εδώ, Σαρονικός και τέτοια, Αιγαίο, τι?
2: Παντού.
1: Παντού.
0: Τι εννοείς παντού? Δεν μπορεί να πηγαίνει, δεν υπάρχει καράβι να πηγαίνει γύρω-γύρω.
2: Πηγαίνει και στεριά.
0: Τι κάνει?
1: Πηγαίνει
2: και στεριά.
1: Πηγαίνει και στη
3: στεριά.
1: Να δεν κερδέψει λίγο.
0: Δεν κατάλαβα. Σε σκάφο θα είσαι ή σε καράβι ή σε αεροπλάνο?
2: Σε σκάφο.
3: Α, σε σκάφο.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, αυτά. Καλημέρα, λέει. Να τη πείτε, λέει, να ξεκινήσει δουλειά και καλή δουλειά.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Δεν καταλαβαίνω.
1: Όχι, δεν πειράζει.

0: Πολύ ωραία. Συνημερώσουμε ότι στα Lidl ξέρεις ότι θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε φρούτα και λαχανικά. Γίνεται χαμούλης με τη μαναβική τους. Ξέρεις όμως πώς τα καταφέρνουν και τα βρίσκεις πάντα φρέσκα. Γιατί τα παραλαμβάνουν καθημερινά από τον κοντινότερο παραγωγό μέσα από την πιο σύντομη διαδρομή μεταφοράς. Τα Lidl συνεργάζονται με πάνω από 8.800 παραγωγούς και με 100 προμηθευτές σε όλη τη χώρα και έτσι εξασφαλίζουν όχι
1: για την καριέρα σας αλλά και για την ανάκαμψη των οικονομικών.

0: γραμμικών σας. 10. Ταύρος. Μέρα κατάλληλη για να βάλετε μία τάξη στις υποχρεώσεις σας. 8. Δίδυμοι. Οι πλανήτες σας κάνουν ευάλωτους στις προσωπικές σας σχέσεις αλλά και νευρικούς. 7. Καρκίνος. Οι γνωριμίες αυτών των ημερών είναι πολλές, ευχάριστες και προκλητικές. 10. Λέων. Παρόλες τις δυσκολίες που μπορεί να συναντάτε αυτό το διάστημα, θα καταφέρετε να κάνετε μια καινούργια αρχή. 8. Παρθένος. Τα οικονομικά σας είναι ο τομέας που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή αυτό το διάστημα. 8. Ζυγός. Αποφύγετε δύσκολες καταστάσεις αλλά και ανθρώπους που λειτουργούν υποχθόνια. 7. Σκορπιός. Αν θέλετε να υπάρχει μια αρμονία στο σπιτικό σας, βάλτε τα πράγματα στη θέση τους. 7. Τοξότης. Μέσα στις πολλές σας δραστηριότητες βρείτε χρόνο για διασκέδαση και να είστε με τους δικούς σας ανθρώπους. 8. Εγώκερος. Κάντε συζητήσεις με έξυπνους ανθρώπους και θα σας φέρουν κοντά σε μεγάλα αποτελέσματα. 10. Υδροχός. Τι έγινε?
1: Πρέπει να μιλάω στον καθρέφτη.
0: Ναι, Μιχάλη μου.
1: Για ξαναπέστε μου πώς το λέει.
0: Κάντε συζητήσεις με έξυπνους ανθρώπους και θα σας φέρουν κοντά σε μεγάλα αποτελέσματα.
1: Στον καθρέφτη.
0: Ναι, ναι, εντάξει, τέλεια. Λοιπόν, υδροχός. Αφήστε τα συναισθήματά σας να σας φέρουν πιο κοντά στους ανθρώπους που αγαπάτε. 9. Και τέλος, ηχθείες. Σήμερα είστε ιδιαίτερα εξωστρεφείς και με διάθεση να ακούσετε τις ανάγκες των άλλων. 8.
2: 95,2 Athens DJ. Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Για εκατομμύρια ακροατές σε όλο τον κόσμο.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Το 95,2 Athens DJ και η Spendos Film σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας Backrooms.
7: Hello?
8: Άκου, πώς αντί,
7: κατέ. Anyone there?
5: Το φαινόμενο που τρόμαξε εκατομμύρια ανθρώπους online έρχεται τώρα στους κινηματογράφους. Αντέχεις να το ζήσεις. Backrooms. Η νέα πολυαναμενόμενη horror ταινία. Δείτε το πρώτο σε avant premiere από τον 95,2 Athens DJ την 3η 26 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στα Village Cinemas στο Athens Metro Mall στον Άγιο Δημήτριο. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
9: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
12: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα? Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers. Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την Κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
13: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
14: Θρητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μία ένδειξη.
15: Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς.
14: Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
16: Όπα, παιδιά, γαλαρά, παιδιά.
17: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
19: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας?
1: Vodafone Flex χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
18: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα. Σε ένα λεπτό.
6: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σκληρό παζάρι ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Σύμφωνα με τον Μάρκο Ρούμπιο, πάμε σε νέα προθεσμία 60 ημερών για επίτευξη ακεχηρίας. Υποδοχή ηρώων στον Πειραιά για τους παίκτες του Ολυμπιακού. Οι Ερυθρόλευκοι κατέκτησαν το 4ο πρωτάθλημα EuroLeague, επικρατώντας τη Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 στο μεγάλο τελικό του ΆΚΑ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών η Γκόμα Στροκώστα έπειτα από πολιετή μάχη με τον καρκίνο. Παράταση της επιδότησης 20 λεπτών στο ντίζελ κίνησης. Αλλά και ένα νέο Fuel Pass ετοιμάζεται να ανακοινώσει προσεχώς η κυβέρνηση. Νέο τραγούδι από τη Lola Young, τίτλος του From Down Here. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
18: Αθήνα, ο καιρός.
6: Λίγες συννεφιές από το μεσημέρι με πιθανότητα βροχής και ως 27 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
18: DJ. Η ώρα είναι 8.
7: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: Μισελ Ντελούζ και Sexy Love. Για, ελάτε παρακαλώ, για φανταστείτε να ετοιμάσετε για το γάμο σας και να κερδίσετε 25.000 ευρώ για το γάμο των ονείρων σας. Πώς σας φαίνεται? Το Viber έχει ανακοινώσει το διαγωνισμό Καλά Στέφανα με το Viber Dating, που μπορείτε να το επισκεφτείτε στο Instagram, Viber Dating, για να σας βοηθήσει να γιορτάσετε την αληθινή σας αγάπη. Αν βρήκατε τον άνθρωπο της ζωής σας μέσα από Viber Dating και είστε έτοιμοι για το επόμενο βήμα, παρακαλώ. Καταγράψτε μαζί, φτιάξτε ένα βίντεο, μοιραστείτε το ταξίδι σας από το πρώτο chat μέχρι το γάμο και στείλτε το στο Instagram του Viber Dating. Δηλώστε συμμετοχή σήμερα. Οι συμμετοχές είναι ανοιχτές έως και στις 21 Ιουνίου. Οι νικητές θα ανακοινωθούν έως τις 2 Ιουλίου του 2026. Για να μην τη λέει Αντικειοδός, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα
0: από την Αντικειοδό.
1: 20 λεπτές καθυστερήσεις υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο από τον κόβο Φιλής έως τον κόβο Κηφισίας. Μικρότερες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα είναι περίπου της τάξης των 5-10 λεπτών από τον κόβο Πλακεδίας έως τον κόβο Κηφισίας, όπως και στις εξόδους για Λαμία και τις δύο κατευθύνσεις.
0: Πολύ ωραία. Thank you. Άλλο.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι υπάρχει μποτιλιάρισμα στην κάθοδο του Κηφισού από την Αττική Οδό έως τα ΚΤΕΛ και από τη Λαχαναγορά του Ρέντι έως την Παραλιακή λόγω τροχαίου. Κίνηση έχει η άνοδος του Κηφισού από τα ΚΤΕΛ έως τη Νέα Χαλκιδόνα, η Λεωφόρος Αθηνών και Ισχυστού, επίσης η Κατεχάκη προς το Βύρνα και τέλος κίνηση έχει η άνοδος Σαρδιτού και της Βασιλιάς Κωνσταντίνου. Mm-hmm. Για τα μηνύματα σας στο Viber 6931-952-952.
3: Καλημέρα, Μιχάλη.
4: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
0: Καλημέρα, Μαρίλια. Χρόνια πολλά. Σήμερα γίνεσαι 9 ετών, λέει.
5: Ναι.
0: Μπράβο. Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, λέει. Σαν σήμερα πριν 9 χρόνια γεννήθηκε η κόρη μας η Μαρίλια, ο πρώτος μας θησαυρός. Επειδή η ίδια λέει λατρεύει το σταθμό και τη μουσική του, αλλά και το Μιχάλη, θα ήταν όμορφα να ακούγε το Happy Birthday. Την αγαπάμε πάρα πολύ, ο μπαμπάς και η μαμά. Τι σου αρέσει από αυτό που ακούς κάθε πρωί εδώ στο ραδιόφωνο, κούκλα μου?
5: Εσύ.
0: Εγώ. Ρε Μαρίλια. Πότε θα ξεκουράσω?

0: Ναι, δεν το περίμενα αυτό.
1: Να.
0: Anyway, λοιπόν, είναι 8 και 9. Καλή είναι η ώρα να ρωτήσουμε τα κορίτσια. Ή μάλλον να βάλω άλλο. Κορίτσια, κέρδισε ο Ολυμπιακός το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπάσκετ και εσείς δεν είστε Ολυμπιακός. Πώς αισθάνεστε, είστε μέσα στα νεύρα, ζηλεύετε, βρίζετε, μελαγχολήσατε, είπατε μπράβο. Θέλω να το μάθω. Ειλικρινά δεν υπάρχει πρόβλημα. Στείλτε μου τις απαντήσεις σας τηλεφωνικά αν θέλετε. Μπορείτε να μου τηλεφωνήσετε 210-6146-997. Ή αν θέλετε μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber με την απάντηση
1: 6931-952-952.
0: Πολύ ωραία. Και αν θέλετε μπορείτε να κάνετε και φωνητική απάντηση μέσα από το Viber
1: 6931-952-952.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, το ξαναλέω, κέρδισε ο Ολυμπιακός στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Εντάξει, δεν είσαι υποχρεωμένη να είσαι
1: Ολυμπιακός.
0: Δεν είστε Ολυμπιακός, κορίτσι. Πώς αισθάνεστε, χαλαστήκατε, είστε με στα νεύρα, βρίσατε, ζηλεύετε, μελαγχολήσετε ή είπατε μπράβο, ρε παιδί μου. Άλλη μια το Viber, παρακαλώ.
1: 6931-952-952.
0: Και βεβαίως υπάρχει και σήμερα δώρο. Μεταξύ των κοριτσιών που θα στείλουν απάντηση, κάποια από εσάς θα κερδίσει ένα σετ 2 τεμαχίων από την εταιρεία Body Action. Να ξέρετε, την επόμενη εβδομάδα, 3 με 6 Ιουνίου, θα τρέξει και ένα τετραήμερο Summer Bazaar στα κεντρικά στον Άγιο Δημήτριο. Παντελόνια, βερμούδες, τισέτς, παιδικά κομμάτια, γυναικεία, ανδρικά, όλα από 5 έως 20 ευρώ. Okay. 3 με 6 Ιουνίου, αρμοδίου 3 στον Άγιο Δημήτριο, που καθημερινές θα είναι από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, ενώ το Σάββατο 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Okay. Μπορείτε να μπείτε στο bodyaction.gr για να ενημερωθείτε γι' αυτό. Ένα σετ δύο τεμαχίων Body Action. Και ρωτάω. Ολυμπιακός πήρε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπάσκετ. Ωραία, δεν είσαι Ολυμπιακός, αγάπη μου, τι να κάνουμε, δεν τρέχει τίποτα. Πώς αισθάνεστε, με στα νεύρα, ζηλεύεις, έβρισες, μελαγχόλησες, είπες μπράβο. Περιμένω. Και σου βάζω και ένα τραγούδι σαν ιδέα δηλαδή. Μήπως να φορέσεις κόκκινα. The Woman in Red. Στην Wonder.

0: Stevie Wonder, Woman in Red, 8 και 15, καλημέρα σας. Μόλις ρώτησα τα κορίτσια. Ολυμπιακός πήρε το πρωτάθλημα μπάσκετ της Ευρώπης. Και κορίτσια, αν δεν είστε Ολυμπιακές, πώς αισθανθήκατε, τι είπατε, τι ζηλέψατε, βρήσατε, τι κάνατε. Και έχουν έρθει πολύ ωραίες απαντήσεις. Για να δω. Καλημέρα, λέει, so what, 7 έχουμε, χαλαρά, λέει η Μαρία. Παναθηναϊκιά.
1: Okay.
0: Δεν παίζει αυτή η ερώτηση, γιατί προφανώς και είμαι Ολυμπιακός, λέει η Δήμητρα. Αντιθέτως, μπράβο στην ομάδα, λέει η Βαλεντίνα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εγώ είπα μπράβο σας, είστε οι καλύτεροι μετά την ΑΕΚ, λέει η Χριστίνα. Μετά την ΑΕΚ, στο μπάσκετ.
1: Ναι, τέλος
0: πάντων. Έχει πάρει τίποτα η ΑΕΚ?
1: Όχι τόσο καλά. Μεγάλο.
0: Δεν παίζει άλλη ομάδα, λέμε, λέει η Βιβί. Αν και είμαι ΑΕΚ, χάρηκα πολύ που το πήρε η ελληνική ομάδα. Πήγα, το είδα και από κοντά, λέει, έβαλα και κόκκινα, λέει η Κόνη.
1: Μπράβο!
0: Okay. Καλημέρα, είμαι η Ρούλα, τι να πω. Συγχαρητήρια από ΑΕΚ Τζου. Καλημέρα, εγώ είμαι Παναθηναϊκός, αλλά όταν παίζει η ελληνική ομάδα είμαι με αυτήν. Και ας είναι αιώνιος αντίπαλος μας, λέει η Κατερίνα. Καλημέρα στην όμορφη παρέα, ας δείξουμε ανθρωπιά και ας πούμε ένα μπράβο. Τα νεύρα και η ζήλια δεν βγάζουν πουθενά, λέει η Ζανέτα. Καλημέρα. Νομίζω μόνο η περηφάνεια για την Ελλάδα πρέπει να αισθανόμαστε, λέει η Χριστίνα. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, παραλίγο βέβαια γλιτώσαμε την καρδιακή προσβολή, λέει η Χριστίνα. Καλημέρα σε όλους. Δεν είμαι Ολυμπιακός, όμως χάρηκα για την ελληνική ομάδα. Μπράβο στον Ολυμπιακό, λέει η Δήμητρα. Δεν καταλαβαίνω την ερώτηση. Τι εννοείς αν δεν είσαι Ολυμπιακός? Περιμένουμε τις απαντήσεις, κορίτσια, στο Viber
1: 69 31 9 5 2 9 5.

0: Εδώ τι ωραία και ε.
1: Κάλεσε, απαντήσε από τα κορίτσια. Καλημέρα, λέει στην καλύτερη παρέα. Όντας ΑΕΚ, δεν είναι το όντας αγάπη. Ούσα. Εντάξει. Εν πάση περιπτώσει, ξέροντας ότι στο μπάσκετ το ευρωπαϊκό είναι όνειρο πατηλό, πανηγύρισα την νίκη του Ολυμπιακού πιο έντονα και από, το, και από ότι όταν έμαθα ότι θα βγει η νέα σεζόν Έμιλιν Πάρις, λέει η Ρούλα. Καλημέρα στην παρέα, καλή εβδομάδα. Δεν με απασχόλησε καθόλου γιατί είμαι Παναθηναϊκός Μιχάλη μου και έχουμε πολλά εμείς από αυτά. Αφήνουμε τη χαρά και σε κανέναν άλλο, η Χρύσα. Συνομπαρή, Χρύσα. Καλημέρα, παιδιά, και καλή εβδομάδα. Για να πω την αλήθεια, λέει εντάξει, χάρηκα που το πήρε μια ελληνική ομάδα, αλλά δεν τρελάθηκα κιόλας. Γενικώς δεν ασχολούμαι, λέει η Σοφία. Καλημέρα, Μιχάλη. Χάρηκα γιατί κέρδισε η ελληνική ομάδα, αλλά δεν χάρηκα γιατί χάρηκε ο ιδιαίτερα ο πρώην μου, λέει η Αλεξάνδρα.
2: Α, μάλιστα, ο πρώην.
1: Μιχάλη, καλημέρα. Το αξίζατε φέτος. Δεν ήμασταν ομάδα εμείς. Εγώ Παναθηναϊκός, ο άντρας μου Ολυμπιακός. Ολυμπιακός, πόλεμο στο σπίτι, λέει η Μαρία. Και να μην είναι τα κορίτσια Ολυμπιακός, μετά το χθεσινό βράδυ έγιναν, λέει η Διονυσία. Καλημέρα, φανατική Παναθηναϊκός, αλλά πανηγύρισα. Μπράβο τους, λέει η Αλεξάνδρα. Καλημέρα, Μιχάλη. Ο άνδρας μου είναι κάφρος Ολυμπιακός. Και έκανε και τον 9χρονο γιο μου. Τι να τον έκανε, ρε αγάπη. Μου σπάνε τα νεύρα κάθε φορά που παίζει η ομάδα τους. Χθες ήταν το κάτι άλλο. Σκατά, λέει η Λίλα. Λίλα! Αν και Παναθηναϊκός Μιχάλη είναι ο άντρας μου Ολυμπιακός και πραγματικά χάρηκε πολύ. Χάρηκα πολύ, λέει. Χαρά. Καλημέρα. Α, εκεί είμαι, αλλά χάρηκα που το πήρε η ελληνική ομάδα, λέει η Μαρία. Τι να σου πω, ρε Μιχάλη, χαίστηκα, δεν με νοιάζει. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Μιχάλη.
4: Μιχάλη, ζούμε για να σε ακούμε.
5: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
4: Καλημέρα.
6: Όντως δεν παίζεσαι, είσαι από άλλο πλανήτη.
5: Είσαι κούκλο.
4: Good morning, Michael.

0: Sports Car. Τι ωραία. Πάμε να συνεχίσουμε. Και άλλες απαντήσεις από τα κορίτσια. Καταρχήν, έχουμε κάποια φωνητική.
1: Ναι, ναι, εδώ είναι η Μαρία.
0: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Μιχάλη μου. Μόνο χαρά και περηφάνεια για αυτή την υπέροχη ομάδα. Ανταμείφθηκαν οι κόποι τους. Εννοείται ότι χαίρομαι εγώ και όλη η οικογένειά μου. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Πάμε γερά.
0: Αυτή είναι Ολυμπιακή.
3: Ναι, καλά.
0: Εγώ ρώτησα κορίτσια που δεν είναι Ολυμπιακέ.
3: Δεν πειράζει τώρα, ήθελα να το πει.
0: Anyway, καλημέρα, λέει, είμαι Παναθηναϊκός και χάρηκα γιατί πάντα χαιρόμαστε για τις ελληνικές επιτυχίες, λέει η Σοφία. Καλημέρα, Μιχάλη. Εγώ είπα μπράβο, αλλά χάρηκα πολύ για σένα που είσαι Ολυμπιακός, λέει η Αναστασία. Οκ. Άλλη φωνητική.
1: Η Βασιλική.
4: Καλημέρα, παιδες. Έφτασα στο σημείο να πω ότι έπρεπε να είναι τελικό με τον Παναθηναϊκό. Έτσι, για να τη σπάσω στο γιο μου που είναι Ολυμπιακός.
0: Το παιδί σου, Μωσή.
3: Έλατε.
5: Το αίμα σου.
0: Έχουν πλάκα. Άλλο.
1: Η Φωτεινή.
6: Καλημέρα. Είχε πάρει και τον μικρό και είχαν πάει Πειραιά. Και του είπα όταν γυρίσετε να μην με ξυπνήσει κανένας.
0: Σιγά. Οκ. Καλημέρα, λέει, δεν είμαι, αλλά το πανηγύρισα σαν να είμαι άλλωστε. I love Φουρνιέ, λέει η Ελένη.
3: Me too.
0: Ναι. Καλημέρα, το me too μην το χρησιμοποιείτε. Το χρησιμοποιήσατε για άλλους λόγους, το me too. Όχι και εγώ αγαπάω το Φουρνιέ, me too. Καλημέρα, αν και Παναθηναϊκός χάρηκα, γιατί στηρίζουμε τις ελληνικές ομάδες, λέει η Τζορτζίνα. Καλημέρα, συγχαρητήρια στην ελληνική ομάδα, είμαστε υπεράνω, η Παοκάρα, λέει η Χριστίνα. Okay. Καλημέρα, Μιχάλη, τι να πω, δεν με νοιάζει καν. Εμείς το τέταρτο το ράβαμε το 2007, οπότε, αν και στο σπίτι μας δεν πειράζει, το πήρε η ελληνική ομάδα, οπότε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, λέει η Χριστίνα.
3: Εντάξει.
0: Η Ραφαέλα λέει, καλημέρα, θρήνος, κλάμα, ο αδυρμός. Γιατί, ρε Ραφαέλα, η Ρεάλ έχασε. Μπερδεύεστε. Κερδίσαμε το Ευρωπαϊκό και είμαστε Ολυμπιακοί. Εμείς να μην πούμε πώς νιώθουμε, μου λέει η Αντιγόνη. Εντάξει, να πούμε, αλλά ο σκοπός ήταν, κορίτσια, όπου ζοριστήκανε.
1: Πείτε.
0: Καλημέρα. Ωραίο το τέταρτο, αλλά η θέα από τα 7 αστέρια παραμένει καλύτερη, λέει η Μαρίζα.
3: Μάλιστα.
0: Έχω στείλει ήδη το στο Γιαννακόπουλο για απολύμανση του ΟΑΚΑ, λέει η Μαρία. Θα πάει τα απολυμάνει η Μαρία. Ωραία. Πού είναι η νικήτρια, η οποία είναι η Όλγα. Όλγα.
7: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
7: Καλά είμαι. Πολύ χαρούμενη. Εντάξει, γιατί χάρηκαν τα παιδιά μου.
0: Φυσικά, λέει, και χάρηκα γιατί και τα δυο μου παιδιά είναι πριν λίγο, λέει, γύρισαν στο σπίτι. Ο ένας γράφει σε λίγο εξετάσεις στο Λύκειο και ο άλλος πάει για δουλειά. Χαμούλης γίνεται. Ωραία, Όλγα μου.
7: Ακριβώς.
0: Και εσύ κέρδισες ένα σετ.
7: Το ζήτανε.
0: Και εσύ κέρδισες ένα σετ δύο τεμαχίων από την Body Action, οκ.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας αγαπώ, παιδιά. Σας αγαπώ.
0: Wow. Curtis Mayfield.

0: Curtis Mayfield, Move On Up. Και καλά λέει και προχωράμε. Για να λάβετε μέρος αν θέλετε στη μάχη των φίλων που έρχεται μετά τις 9, στείλτε μου ένα μήνυμα στο Viber.
1: 6931952952.
0: Θα μου γράψετε μόνο το μικρό σας όνομα και τίποτα άλλο. Μετά τις 9, κάποιος από εσάς κερδίζει όπως σημαίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά. Είναι 8 και 31.
2: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το, γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου, γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
4: Jam.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
7: Hello sir, I am Priyanti from India. You're listening to the best radio station in whole Greece. Every day when I prepare my breakfast, usually it's a chicken curry tikka masala kama sutra. I listen to breakfast radio show with Makalis, Sajau, Topoulos and he's the best. Thank you sir, come again.
8: Ακούτε το νούμερο 1 breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: δερματοματιών, σέρουμ φρυδιών, αλλά και προϊόντα εντατικής επανόρθωσης όπως αμπούλες, λάμψεις και μάσκες υδρογέλης για πρόσωπο, μάτια και χείλη. Αναζητήστε τη σειρά σε φαρμακεία και επιλεγμένα καταστήματα Λιανικής. 9 παρά 20. Τι?
1: Λοιπόν, Μιχάλη, έχω να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Εγώ έχω να σου πω κάτι σημαντικό.
1: Για
0: λέγε. Μα σημαντικό.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, οι νόμοι της ανδρικής φύσης που πρέπει να ακολουθεί κάθε άντρας.
0: Τους ξέρουμε τους νόμους.
1: Για πες.
0: Εντάξει, εσύ να μας πεις.
1: Ναι, λοιπόν, καταρχήν ξεκινάω. Είναι ο νόμος της ακεραιότητας. Τι εννοώ? Ότι τηρεί το λόγο του. Αν πει ότι θα παντρευτεί, θα παντρευτεί. Δεν θα γυρίσει αυτό.
0: Ναι, αν είσαι και εσύ, εντάξει.
1: Εντάξει, θα με πει.
0: Δεν θα παντρευτώ μόνος μου.
1: Ναι. Λοιπόν, ο νόμος λέει της αδερφοσύνης.
0: Τι?
1: Δηλαδή ότι...
0: Έχουμε και από αυτές, τι θέλεις.
1: Έχει στενό δεσμό με το φίλο σου, παιδί μου. Και ότι όταν τον αποκαλείς τον άλλον μαύ, σημαίνει βαθύ δέσιμο, λέει εδώ. Ναι, ναι. Ο νόμος της σιωπής.
0: Ναι, αυτό ναι. Δεν μιλάμε, εντάξει, περισσότεροι. Το 80% δεν λέμε τίποτα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Παρόλο που τα ξέρουμε όλα.
1: Ναι. Ο νόμος της δύναμης.
0: Δηλαδή.
1: Θα κουβαλήσει σακούλες, θα κάνει δουλειές και δεν θα παραπονεθεί. Με το ένα χέρι, λέει, τη σηκώνει. Λες ναι. Σηκώνει και νερά, εξάδα.
0: Ναι, αμέ. Όχι, παραπάνω.
1: Παραπάνω.
0: Ναι, αμέ.
1: 12. 2,
0: 6. Ναι, και μέχρι να ανέβω και να πάω μέσα και τα λοιπά. 1, 2, 3. Α, κάνω κάτι το χέρι.
1: Ορίστε, ο νόμος
2: είναι
1: ντούκι,
2: παιδιά.
1: Είναι ντούκι, να το.
0: Ντούκι δεν είμαι, αλλά.
1: Ναι.
2: Θα γίνει.
0: Μπορώ.
1: Ο νόμος λέει της ευθύνης. Ποιος είναι, Μιχάλη?
0: Ολυμπιακός. Όχι. Για ξαναπες μου.
1: Ο νόμος λέει της ευθύνης. Εσύ λέει σε αυτός που θα πάει να ακουστεί, λέει, περίεργος θόρυβος, λέει, το βράδυ, να δεις να ελέγξεις.
2: Σιγά καλέ, φοβάται. Πού να πάει?
1: Δεν πας.
0: Θα
2: σηκωθείς.
0: Είναι 50 δευτερόλεπτα.
2: Α, 50.
0: Να βρω που το έχω το.
2: Να
0: το πάρω και να κατέβω.
2: Έτσι, έτσι.
1: Ο νόμος της πίστης. Είσαι πιστός, Μιχάλη, πρέπει να είσαι πιστός.
0: Εντάξει, πάμε, ναι, πάμε πιο κάτω. Τώρα διασυνδέσουμε.
1: Το προσπερνάω. Το προσπερνάω.
2: Πιο κάτω.
1: Ο νόμος της τιμής. Δεν κοιτάμε, λέει, και δεν φλερτάρουμε ποτέ κοπέλα κολλητού.
0: Είναι δυνατόν, ποτέ.
1: Δεν ξέρω τι κάνετε οι άντρες μεταξύ σας.
0: Ναι, εγώ δεν νομίζω.
1: Δεν
0: πρέπει, εν πάση περιπτώσει.
2: Δεν πρέπει.
1: Δεν κάνετε. Και το τελευταίο, Μιχάλη, ο υπέρτατος, λέει, νόμος, λέει, της εγκράτειας.
0: Δηλαδή.
1: Ποτέ δεν αγγίζεις, λέει, μπριζόλα και γυναίκα, αν δεν την σιγοψίσεις. Έχει άδικο.
3: Καλημέρα, Μιχάλη.
4: Καλημέρα, Μιχάλη.
5: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
6: Καλημέρα στην πιο κεφάτη παρέα.
4: Καλημέρα, Μιχάλη.
7: Είστε η καλύτερη ομάδα του

0: I'm good, I'm feeling alright. 8:45 και σας έχω και μια πρώτη προβολή. Βεζέ, να πάω πρεμιέρ. 95,2 αυτή τη DJ Kiss Penzo's Film. Σας προσκαλούμε στην avant premiere της ταινίας Backrooms. Το φαινόμενο που τρόμαξε εκατομμύρια ανθρώπους online έρχεται τώρα στους κινηματογράφους. Αν αντέξεις να το ζήσεις, Backrooms, η νέα πολυαναμενόμενη horror ταινία. Μπορείτε να το δείτε πρώτη σε avant premiere από τον Athens DJ αύριο Τρίτη 26 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στα Villa Cinema στο Athens Metro Mall στον Άγιο Δημήτριο. Θέλετε? Στείλτε μου μήνυμα στο Viber.
1: 6931-952-952.
0: Θα γράψετε πρεμιέρα και το όνομα τεπώνυμό σας. Ε? Και θα μου το στείλετε. Άλλη μια το Viber.
1: 6931-952-952.
0: Πέντε από εσάς θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις. Βεβαίως οι νικητές θα ενημερωθούν με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Η ταινία κυκλοφορεί στις 28 το Μαΐου από την Spencer's Film. Και μιλάμε για την ταινία Backrooms. Okay? Άλλη μια το Viber.
1: 6931-952-952.

0: Golden, 8.49. Παιδιά, να, αυτή είναι η εργοδότες.
1: Τι έγινε?
0: Η εργοδότρια της εταιρείας ψυχαγωγίας ενηλίκων.
2: Ναι.
0: Είναι η γνωστή Erica Films.
1: Ναι.
0: Προσφέρει στους υπαλλήλους της μισά ώρα διαλύματα καθημερινά σε μια προσπάθεια να ομαλοποιήσει την αυτοικανοποίηση. Θέλεις, σου δίνω ένα μισά ώρα. Για αυτόν τον σκόπο, μάλιστα, υπάρχει και ιδιωτικό δωμάτιο αυνανισμού στην εταιρεία της στη Βαρκελόνη.
1: Μπράβο.
0: Η Erica είπε ότι η ιδέα αυτή οφείλεται στο ότι εκτιμάει τους υπαλλήλους της και ότι όταν αισθάνονται καλά, όταν δουλεύουν καλά, είναι όλα καλά.
1: Μπράβο στην κυρία.
0: Θέλουν να πάνε να κάνουν αυνανισμό, πάνε και του βλέπουν. Στα διαλύματα γεμίζει ο διάδρομος, ουρές από μαλάκες. Περιμένει. Είναι όπως οι ουρές που γίνονται στα καινούργια χαμπουργεράδικα και τα παγωτά.
2: Ναι.
0: Και αυτοί μαλάκες είναι.

0: 95,2 Athens DJ και η Spendos Film σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας Backrooms.
1: Hello?
2: Papo,
1: anyone there?
0: Το φαινόμενο που τρόμαξε εκατομμύρια ανθρώπους online έρχεται τώρα στους κινηματογράφους. Αντέχεις να το ζήσεις. Backrooms. Η νέα πολυαναμενόμενη horror ταινία. Δείτε το πρώτο σε avant premiere από τον 95,2 Athens DJ την 3η 26 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στα Village Cinemas στο Athens Metro Mall στον Άγιο Δημήτριο. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
3: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
4: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
5: Και του έφρεν και τούτα, μπαμπά.
6: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
7: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
16: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
17: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
2: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
17: Ανησυχία. Αυτός ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
18: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
19: Έφτασε ξανά.
18: Ποιος θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
19: Γκολ στη Βουδαπέστη.
18: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
19: Σκορ στη Λειψία.
18: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
19: Επί δύο.
20: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
21: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
23: Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο 95,2 Athens DJ γιορτάζουν τον ωραιότερο μήνα.

0: στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ set Νίκο Ζώης. Σάββατο 30 Μαΐου στο Θησίο, στην Πλατεία Σωμάτων. Έναρξη στις 6 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Την Άνοιξη η πόλη γιορτάζει και σε περιμένει στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Αναπτερώνονται οι ελπίδες για συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Πτώση 6% στις τιμές του πετρελαίου. Εκπληκτοί Αμερικανοί εκτιμούν πως το Ιράν έχει ήδη ανακτήσει το 75% της παραγωγικής του ικανότητας σε drones. Κρατώντας μια ποδοσφαιρική μπάλα στα χρώματα της Μπαρτσελόνα, εμφανίστηκε σε νέο βίντεο Αλέξης Τσίπρας, ανακοινώνοντας την παρουσίαση του νέου του κόμματος. Όπως είπε, πάμε για πρωτάθλημα. Συγκίνηση για τη γογό Μαστρο Κώστα που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών, έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Ξεκίνησε τη μεγάλη του περιοδία ο Bad Bunny. Ο πορτορικανός superstar έδωσε την πρώτη του μεγάλη περιοδία την συναυλία την Παρασκευή στη Βαρκελόνη. Θα δώσει συνολικά 29 συναυλίες. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Λίγες συννεφιές με πιθανότητα βροχής και ως 27 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
0: DJ. Η ώρα είναι 9.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Να υπενθυμίσουμε ότι το στοίχημα Nation είναι η πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της στοίχημα. Το nation.stoichima.gr ανοίγει εκεί κόσμος γεμάτος εμπειρίες και δώρα αποκλειστικά για όλα τα μέλη της στοίχημα. Το στοίχημα Nation σε περιμένει, θα βρεις διαγωνισμούς για πολλές διοργανώσεις. Μόνη προϋπόθεση είναι να είσαι μέλος στοίχημα. Στοίχημα είναι η στιγμή σου ανήκει. Περισσότερα στο nation.stoichima.gr. Με λίγα λόγια, 21 plus, παίξε υπεύθυνα, είναι 9 και 4 λεπτά, είναι Δευτέρα. Έχουμε φέρει και ένα πρωτάθλημα παραπάνω,
1: Breakfast FM με το Μιχάλη, κάθε πρωί, 7 με 10.
0: Για να με τη λέει η Αντικειοδός, παρακαλώ.
2: Καλημέρα και πάλι από την Αντικειοδό.
0: Καλημέρα.
2: Καθυστερήσεις υπάρχουν και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Είναι περίπου τη τάξη των 20-25 λεπτών. Στην κατεύθυνση προς αεροδρόμια από τον κόμβο Φιλισσέως στον κόμβο Κηφισίας. Στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα από τον κόμβο Μαραθώνος έως τον κόμβο Κηφισίας και στην περιφερειακή Μητού από την Αγία Παρασκευή έως τον κόμβο Κηφισίας.
0: Πολύ ωραία, thank you. Άλλο.
3: Κίνηση έχει παραλιακή από τον Πειραιά προς την Γλυφάδα και από το Νέο Φάληρο έως το Φλίσβο. Επίσης, κίνηση έχει κάθοδο στη Στιβών από το Ήλιον προς το Περιστέρι, η κάθοδο τη Κηφισού από την Αττική Οδό, αλλά και η άνοδο τη Κηφισίας προς την Αγία Βαρβάρα. Και τέλος, η ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα και η κατηφόρα προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία.
0: Μάλιστα.
3: Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
0: Πολύ ωραία, 9 και 5 λεπτά. Ναι. Χρηματιστήριο με τον Μάνο Χατζηδάκη. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα από τα αθλητή Ευρώπης.
0: Και σε σένα καλημέρα από τα αθλητή.
4: Εντάξει, μην περιμένετε να σας πω τι θα γίνει με τα χρηματιστήρια. Να σας πω ότι τελειώνει ο πόλεμος και τα πράγματα είναι πολύ καλά, γιατί το πετρέλαιο πέφτει 5%. Το Τόκιο είναι στο συν 3, τα υπόλοιπα όλα δεν έχουν σημασία. Σημασία είναι το τέταρτο αστέρι.
0: Μισό, το λέει ο Τραμπ, δεν έχουμε τελειώσει ακόμα, θα δούμε δύο μήνες.
4: Σε 60 μέρες θα το ξαναδούμε, νομίζω ότι...
0: Μα είναι δυνατόν. Και να θεωρούμε ότι τελείωσε ο πόλεμος.
4: Τελειώνει, είναι, είμαστε στα τελειώματα. Πάμε για τον buzzer beater. Λοιπόν, δεν υπάρχει φωνή, δεν έχω να πω κάτι. Ήμουνα 3 ώρες πριν ξεκινήσει το παιχνίδι στο γήπεδο, οπότε καταλαβαίνεις.
0: Μάστε. Εντάξει.
4: Καλημέρα, καλή συνέχεια. Πάμε για το 5ο.
0: Ναι.
4: Ναι.
0: Εδώ που τα λέμε, προλαβαίνουμε να πάρουμε για ένα 5ο. Ποιος θα φτιάξει τριγύρω. Και οι ίδιοι να μείνουμε, θα το πάρουμε το 5ο. Άντε, γεια.
4: Καλημέρα, καλημέρα.

0: Δευτέρα σε μια καλή εβδομάδα. Να επενθυμίσω ότι το Σάββατο μας έρχεται το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο 95,2 Athens DJ γιορτάζουν τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά με όπως πάντα ένα επικό πάρτι στην πλατεία Σωμάτων στο Θησίο. Το Σάββατο λοιπόν 30 Μαΐου οι Dance Masters στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, στα DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος, opening DJ set Νίκος Ζώης. Στις 6 το απόγευμα η έναρξη, θα ξεκινήσει ο Νίκος Ζώης, 8.30 θα βρίσκομαι εγώ εκεί. Βεβαίως δεν υπάρχει είσοδος, είναι τα πάντα ελεύθερα. Την Άνοιξη η πόλη γιορτάζει και σε περιμένει στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων το Σάββατο αυτό. Για μισό λεπτό να δω τον καιρό πώς θα είναι. Τι έχω ρυθμίσει, Αθήνα καιρός. Ναι, δώστε μου ένα δευτερόλεπτο.
1: Πώς θα είναι.
0: Σαρεντέι. Ου, καλέ, 29 βαθμούς.
1: Τίποτα καλέ. Με μαλλιό θα έρθουμε.
0: Ναι, και εγώ με αυτό.
2: Εγώ
0: το όπλε. Στις 7, στις 8. Κάτσε. Μισό, Σάτερντέι. Οκ, λοιπόν, κάτσε να δω. Α.
1: 29.
0: Καλό, είναι δυνατόν.
2: Τι
1: έγινε.
0: Θα έχει πράγμα. Θα έχει 24 βαθμούς το βράδυ.
1: Αλλά μια χαρά θα είναι.
0: Σας περιμένουμε το Σάββατο. Έτσι, στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, The Dance Masters Party, ελεύθερη είσοδος.
1: Στην πλατεία Σωμάτων.
0: Στην πλατεία Σωμάτων στο Θησίο, το Σάββατο.

0: What is love? Τι είναι η αγάπη? Όλοι ξέρουμε την αγάπη, αλλά ναι, και η παρανομία επίσης ξέρουμε. Ποιες είναι οι δικαιολογίες που δεν πρέπει ποτέ να λέμε όταν μας αρπάει η τροχέα? Δεν πρέπει. Δεν ξέρω εγώ. Έχει βάλει το χαρτί με τον αριθμό του κινητού του στο παρμπρίζ.
1: Ναι.
0: Πολλοί οδηγοί όταν παρκάρουν παράνομα βάζουν ένα χαρτάκι με ένα αριθμό κινητού με την ελπίδα ότι η τροχέα θα το θεωρήσει ότι.
1: Ναι.
0: Η βλάβη έχει το αυτοκίνητο, κάτι. Δεν θα πειράξουν. Ναι, ναι. Εντάξει, το κινητό δεν είναι δικό του, είναι μια πρώην γκόμενά του. Που χτυπάνε τα τηλέφωνα γιατί παίρνει κι άλλο κόμμα από εκεί. Παίρνει το τηλέφωνο, η γκόμενα βρίσκει άλλου γκόμενου.
2: Όλα καλά.
0: Έτσι. Ξέρω εγώ, ήταν επίγον, κύριε Χρωματικά μου, δηλώνω ότι ήταν έκτακτη ανάγκη για φαγητό, για το παιδί, είτε ο ίδιο είχε πιάσει, είχε διάρρεια ο ίδιο. Τι να κάνω, χεστώ απάνω μου, πήγα δίπλα κτλ. Ξέρω εγώ, δεν είδα την πινακίδα.
1: Όχι,
0: δεν κατάλαβα. Λένε ότι ήταν καλυμμένη η πινακίδα. Ξέρω εγώ, επειδή πάνε και γράφουν και ζωγραφίζουν πάνω στι πινακίδε, δεν το είδα, δεν το κατάλαβα. Ήξερα εγώ, σταματέν, εντάξει, ένα ποτηράκι πια.
1: Καλά.
0: Ένα ποτηράκι, μεγάλο. Α, με σε παρακαλώ. Ήμουν κουρασμένο και δεν το πρόσεξα. Αξιωματικά μου, ξέρω εγώ, δεν το πρόσεξα. Του τι να κάνω. Είναι η κούραση και τα λοιπά. Δεν βγαίνει το νίκη, ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να κατεβάσει τέτοια. Το γέρο.

0: κορίτσια.
1: Τι έγινε.
0: Εντάξει, να πω κι εγώ κάτι για τα κορίτσια.
1: Για πες.
0: Κορίτσια, πράγματα που πρέπει να θυμάσαι για το πρώτο βράδυ που θα περάσεις στο σπίτι του. Να έχεις μαζί σου ό,τι χρειάζεσαι το βράδυ πριν πες για ύπνο, έτσι εννοείται. Δεν εννοούμε φυσικά να έχεις καμιά βαλιτσάρα μεγάλη κλπ. Αλλά πράγματα απαραίτητα, όπως ένα παράδειγμα, το υγρό για τα, για τα ματάκια, για τους φακούς επαφής.
1: Ναι.
0: Ξαφνικά και δεν βρίσκεις και δεν βλέπεις τι κάνεις. Να επιλέξεις άνετες μπιζάμες. Μην άσε τα σεξι λίνι.
2: Ναι.
0: Πάρε μια πάρε πιτζαμούλα.
3: Πιτζαμούλα.
0: Ή εν πάση περιπτώσει πάρε ένα τισέρτ φαρδί, επειδή είναι αρκετά σεξ. Έτσι,
3: ναι,
0: αυτό. Μην ξεχάσει να το βουρτσάσου να την έχει. Επίση, πάρε άλλο ένα σώρο καθαρό. Όχι, πάρε δύο-τρία.
1: Πάρε δύο-τρία.
0: Γιατί μπορεί να πέσει έναν πολύ παραγωγικό αυτού και να στα κάνει μαντάρα. Μην ξεχάσει τα προφυλακτικά. Πιθανότητα θα έχει και ο ίδιο. Αλλά όμω, επειδή καμιά φορά μπορεί να το ξεχάσει, θυμίζει και να σου πει κάτι άλλο. Πέρασε το τάισι, φτιάχτω. Δηλαδή. Θέλω να πω, δηλαδή, κάτω, γιατί εσύ ξέρει καλύτερα. Ελπίζω να έχει κοντά νύχια.
1: Ωραία,
0: το κάνει αυτό. Ρώτα τον από ποια μεριά προτιμάει να κοιμηθεί. Δεν ήξερα. Από εκεί που κοιμάται ο άνθρωπο.
1: Σωστά.
0: Αν δεν σε βολεύει εσένα, εντάξει, θα την περάσει τη νύχτα από πάνω του.

0: 9:22, Begging, ήρθε η ώρα για τη μάχη των φίλων. Έχουμε έναν άντρα και μια γυναίκα στις τηλεφωνικές μας γραμμές. Και κάνουμε γυναικείες ερωτήσεις στον άντρα και ανδρικές στη γυναίκα και ό,τι κάτσει. Ο νικητής κερδίζει 100 ευρώ μετρητά και υποδεχόμαστε τη Σοφία. Σοφία.
1: Γεια σας. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πού είσαι?
1: Στον δρόμο για πια.
0: Ωραία, μην κινείσαι πολύ γιατί κάνεις διακοπούλες. Εντάξει. Okay. Και είναι νωρίς διακοπές. Διακοπές θα κάνεις τον Αύγουστο, εντάξει.
1: Έγινε.
0: Ωραία, μην κουνιέσαι. Πού είναι ο Βάιος?
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Βάιε, τι κάνεις?
2: Καλά, εσείς πώς είστε?
0: Καλά, τι δουλειά κάνεις?
2: Εγώ λογιστής.
0: Ναι, μην με παρεξηγείς. Από παλιά το όνομα Βάιος, χωρίς να μου έχει προκύψει κάτι, το θεωρούσα ρε παιδί μου. Α, αυτός είναι ψιλοαπάτη. Βάιε, έχω δίκιο?
2: Δεν νομίζω.
0: Εντάξει, εντάξει. Okay. Βάει, από εδώ η Σοφία. Σοφία, ο Βάιος, πρόσεχε. Είναι και λογιστής, μη στα πάρει. Λοιπόν, καλή επιτυχία και πάμε. Σοφία, ποιο φρούτο είναι πράσινο απ' έξω και κόκκινο από μέσα?
1: Το καρπούζι.
0: Σωστά. Βάει, τι είναι ο φύκος?
2: Λουλούδι, φυτό.
0: Φυτό, σωστά. Okay. Σοφία, τι είναι η χλένη? Το στρώμα, το χοντρό παλτό, το πουκάμισο?
1: Το πουκάμισο.
0: Όχι καλέ, το παλτό. Φοράγανε στρατιώτες, η χλένη. Δεν πειράζει. Βάιε, ποιο είναι το παγκόσμιο σύμβολο της ιατρικής? Ερυθρό σταυρός, το στιθοσκόπιο ή ράβδος του ασκληπιού?
2: Η ράβδος του ασκληπιού.
0: Σωστά.
3: Μπράβο, μπράβο.
0: Είσαι μπροστά σε κομπιούτερ, έτσι Βάιε. Τι πες?
4: Γελάει.
0: Ναι.
2: Δεν ακούω, δεν άκουσα καλά.
3: Δεν ακούει καλά όταν τα λες αυτά.
0: Είσαι μπροστά σε κομπιούτερ και χτυπάς τις ερωτήσεις και βρίσκεις τις απαντήσεις.
2: Όχι, όχι, αλήθεια. Στο γραφείο
0: είναι. Ακριβώς. Anyway, Σοφία, με ποια ομάδα έπαιξε ο Ολυμπιακός την Παρασκευή που μας πέρασε στο Final Four?
1: Με τη Φενέρμπαξε.
0: Βεβαίως. Με τη Φενέρμπαξε.
3: Σωστά.
0: Βάιε, ποιο είδος ρυζιού είναι κατάλληλο για τα γεμιστά? Θεωρείται το πιο κατάλληλο. Πού να το ξέρεις?
3: Δεν το ξέρει, παιδιά.
0: Καρολίνα. Να σου πω.
3: Όχι, το ψάξε.
0: Κλείς τον κομπιούτερ, σε παρακαλώ. Δεν αυτό γίνεται. Ή το ξέρεις ή δεν το ξέρεις. Παρακαλώ.
3: Όταν αργεί, αργεί.
0: Πάμε πιο κάτω. Σοφία. Σου είπα, η λέξη Βάιος, το όνομα μου κάνει απάτη.
4: Να
0: το, το βλέπετε μπροστά σας. Δικαιώνομαι πλήρως.
4: Ναι.
0: Δεν μου λέει, Σοφία, τι είναι τα ταμπούρα? Μουσικά όργανα, τα άλογα των πολεμιστών, είναι φρένα αυτοκινήτου?
1: Όργανα, τύμπανα.
0: Όχι, φρένα αυτοκινήτου. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Βάιε, κάτω τα χέρια και άκου τι θα πω. Τι είναι το τζάνερο, πόλη της Βραζιλίας, φρούτο, νερό στα ιταλικά, τζάνερο? Γρήγορα. Τι πες?
2: Φρούτο.
3: Παιδιά, δεν γίνεται, ναι, το ψάχνω. Δεν μπορούμε τώρα να παίξουμε.
0: Γιατί μου το άλλαξε? Μισό, μου είπε νερό στα εταιρικά, γιατί το άλλαξε? Έχει 2-3 βοηθού εκεί μέσα.
2: Δεν το πάτησε, άλλη καλέ.
0: Α, το έχει, αλλά δεν το πάτησε.
3: Δεν το πάτησε καλά.
0: Δεν το πάτησε.
4: Το πάτησε διπλανό.
0: Θα δω. Πάμε πιο κάτω. Σοφία, ποιο ρόφημα φτιάχνεται από τα φύλλα του τσαγιού? Σωστά.
3: Καλέ, σιγά το δύσκολο.
0: Βαϊέ, τι επάγγελμα έκανε ο Πιέρ Καρτέν?
3: Δεν γίνεται.
0: Δεν το ξέρει.
3: Είναι ισοπαλία, περίμενε. Είναι ισοπαλία. 3-3.
0: Αφού έχει κλέψει ο άλλο.
3: Άρα τι κάνουμε, ρε παιδιά?
0: Καλεκέρδισε η κοπέλα.
3: Κέρδισε!
0: 100 ευρώ μετρητά η Σοφία.

Να ξέρετε ότι κάθε φορά που ολοκληρώνετε τις αγορές σας στα Lidl και σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα Lidl Plus, έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις κουπόνια για φρούτα και λαχανικά ή χρηματικές εκπτώσεις φτάνουν τα 25 ευρώ. Άνοιξε την εφαρμογή Lidl Plus, γίνα τον τροχό και ενεργοποίησε το δώρο σου για την επόμενη επίσκεψή σου στο κατάστημα. Στα Lidl οι αγορές σου επιβραβεύονται με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Κατέβασε την εφαρμογή, ξεκίνα να

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
7: Είναι 80 ο καφές του Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
9: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
10: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
11: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
12: Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά. Με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
14: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
15: Ο Δίας σε καλεί!
16: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
17: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με βακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με βακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
19: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
20: My name's Lindsay. I'm from LA. And like, I'm on holidays in Greece. And like, I'm listening to this amazing radio station, Athens DJ. And like, to this really cool show by some guy called Mikalis Sasopoulos, something like that. But he's super cool. And like, I want to take him back to the US with me to LA. And like, I want to make him a big star. He's gonna be really amazing. amazing if he comes there.
1: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Δεν το. Πρώτα η πόρτα, μάλλον πρώτα τα ζώδια και μετά η πόρτα.
1: Πολύ
0: τα ζώδια, παρακαλώ.
1: Κριός. Έχετε σήμερα θαυμάσιες προοπτικές για την καριέρα σας, αλλά και για την ανάκαμψη των οικονομικών σας. 10. Ταύρος. Μέρα κατάλληλη για να βάλετε μία τάξη στις υποχρεώσεις σας. 8. Δίδυμοι. Οι πλανήτες σας κάνουν ευάλωτους στις προσωπικές σας σχέσεις, αλλά και νευρικούς. 7. Καρκίνος. Οι γνωριμίες αυτών των ημερών είναι πολλές, ευχάριστες και προκλητικές. 10. Λέων. Παρόλες τις δυσκολίες που μπορεί να συναντάτε αυτό το διάστημα, θα καταφέρετε να κάνετε μια καινούργια αρχή. 8. Παρθένος. Τα οικονομικά σας είναι ο τομέας που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή αυτό το διάστημα. 8. Ζυγός. Αποφύγετε δύσκολες καταστάσεις αλλά και ανθρώπους που λειτουργούν υποχθόνια. 7. Σκορπιός. Αν θέλετε να υπάρχει μία αρμονία στο σπιτικό σας, βάλτε τα πράγματα στη θέση τους. 7. Τοξότης. Μέσα στις πολλές σας δραστηριότητες βρείτε χρόνο για διασκέδαση και να είστε με τους δικούς σας ανθρώπους. 8. Εγώκερος. Κάντε συζητήσεις με έξυπνους ανθρώπους και θα σας φέρουν κοντά σε μεγάλα αποτελέσματα. 10. Υδροχός. Αφήστε τα συναισθήματά σας να σας φέρουν πιο κοντά στους ανθρώπους που αγαπάτε. 9. Και τέλος, ηχθείες, σήμερα είστε ιδιαίτερα εξωστρεφείς και με διάθεση να ακούσετε τις ανάγκες των άλλων. 8.
0: Πολύ ωραία. Τέλος.
1: Τέλος για σήμερα, Μιχάλη μου, και αύριο στις 7.
0: Ναι. Κρατάγαμε στιγμιότυπα. Να φύγει το βίντεο, παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Έλα, Παύλο, τι γίνεται? Και γιατί δεν σε λένε Παύλο και σε λένε Βλός? Ο Βλός. Πού είσαι, μωρά? Κάνει θόρυβο, πού είσαι? Οκ. Πατέρα, είμαστε, λέει, πολύ περήφανοι για σένα. Είσαι ο καλύτερος μπαμπάς του κόσμου. Σε αγαπάμε πολύ, λέει. Λένε τα αυτό. Καλημέρα.
2: Ναι.
0: Καλημέρα, φίλοι. Πότε είχες τα γενέθλια, χθες?
2: Χθες.
0: Α. Ο πατέρας μου το ζήτησε να στο βάλω αυτό. Λέει εδώ, έχει μήνυμα, λέει, έχει γενέθλια, λέει, είχε γενέθλια, λέει, ο βλάχος μου χθες. Μιχάλη, βάλτε τους κομμότητες μαζί, όμως είχε τα γενέθλια και η μεγάλη μου η κόρη, η Οκάστη, λέει, έγινε 11. Διπλή γιορτή, λέει, θα του πεις ότι τον αγαπώ πολύ, τους το λέω, λέει, και θα τους το λέω για πολλά χρόνια ακόμα. Είναι ο καλύτερος συνοδοιπόρος που θα μπορούσα να έχω εγώ και τα κορίτσια μας, η Οκάστη και η Ακίνθη.
2: Τέλεια, ευχαριστώ πολύ, και η Άννα το ίδιο.
0: Thank you.
3: Ωραία,
0: παιδιά. Bye bye, καλημέρα.
3: Καλέ, τι συγκινητική εκπομπή.
0: Κορίτσια, κέρδισε ο Ολυμπιακός στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπάσκετ και εσείς δεν είστε Ολυμπιακός. Πώς αισθάνεστε? Είστε μέσα στα νεύρα? Ζηλεύετε, βρίζετε, μελαγχολήσατε? Είπατε μπράβο? Θέλω να το μάθω. Αν και είμαι ΑΕΚ, χάρηκα πολύ που το πήρε η ελληνική ομάδα. Πήγα, το είδα και από κοντά, λέει. Έβαλα και κόκκινα, λέει η Κόνη. Καλημέρα στην παρέα, καλή εβδομάδα. Δεν με απασχόλησε καθόλου, γιατί είμαι Παναθηναϊκός, Μιχάλη μου, και έχουμε πολλά εμείς από αυτά. Αφήνουμε τη χαρά και σε κανέναν άλλο, η Χρύσα. Συνομπαρή, η Χρύσα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλημέρα, Μιχάλη. Ο άνδρας μου είναι κάφρος Ολυμπιακός. Και έκανε και τον 9χρονο γιο μου. Τι να τον έκανε, ρε, αγάπη?
1: Έμα, ναι.
0: Μου σπάνε τα νεύρα κάθε φορά που παίζει η ομάδα τους. Χθες ήταν το κάτι άλλο. Σκατά, λέει Λίλα. Λίλα! Έχω στείλει ήδη το στο Γιαννακόπουλο για απολύμανση του ΆΚΑ, λέει η Μαρία. Απάντα τα απολυμάνει η Μαρία. Δεν καταλαβαίνω την ερώτηση. Τι εννοείς αν δεν είσαι Ολυμπιακός?
1: Λοιπόν, Μιχάλη, έχω να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Εγώ έχω να σου πω κάτι σημαντικό.
1: Για
0: λέγε. Μα σημαντικό.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, οι νόμοι της ανδρικής φύσης που πρέπει να ακολουθεί κάθε άντρας.
0: Τους ξέρουμε τους νόμους.
1: Για πες.
0: Εντάξει, εσύ να μας πεις.
1: Ναι, λοιπόν, καταρχήν ξεκινάω. Ο νόμος της δύναμης.
0: Δηλαδή.
1: Θα κουβαλήσεις σακούλες, θα κάνεις δουλειές και δεν θα παραπονεθείς.

0: της. Με το ένα χέρι λέει τη σηκώνει. Λέει σηκώνει και νερά, εξάδα.
1: Ναι, αμέ. Όχι, και παραπάνω.
0: Παραπάνω,
1: ναι,
0: 12.
1: Ναι, και μέχρι να ανέβω και να πάω μέσα και τα λοιπά, ένα, δύο, τρία, πάνω κάτω το χέρι.
0: Ορίστε, ο νόμος είναι δύναμη. Είναι ντούκι, να το.
1: Ντούκι δεν είμαι, αλλά...
0: Ναι.
2: Θα γίνει.
1: Μπορώ.
0: Ο νόμος λέει τις ευθύνες. Εσύ λέει αυτός που θα πάει αν ακουστεί λέει περίεργος θόρυβος λέει το βράδυ να δεις να ελέγξεις.
2: Σιγά καλέ, φοβάται. Πού να πάει.
0: Δεν πας.
2: Θα σηκωθείς.
1: Είναι 50 δευτερόλεπτα.
2: Α, 50.
1: Να βρω που το έχω το.
2: Α, ναι, ναι.
1: Να το πάρω και να κατέβω.
2: Έτσι, έτσι.
0: Ο νόμος της πίστης. Είσαι πιστός, Μιχάλη, πρέπει να είσαι πιστός.
1: Εντάξει, πάμε, ναι, πάμε πιο κάτω. Τώρα διασυζητήσουμε.
0: Το προσπερνάω. Και ο τελευταίο, Μιχάλη, ο υπέρτατος λέει νόμος λέει της εγκράτειας.
1: Δηλαδή.
0: Ποτέ δεν αγγίζεις, λέει, μπριζόλα και γυναίκα, αν δεν την σιγοψίσεις.
1: Έχει άδικο. Παιδιά, αυτή είναι η εργοδότη.
2: Τι έγινε?
1: Η εργοδότρια της εταιρείας ψυχαγωγίας ενηλίκων.
0: Ναι.
1: Είναι γνωστή η Erica Films.
2: Ναι.
1: Προσφέρει στους υπαλλήλους της μισά ώρα διαλύματα καθημερινά σε μια προσπάθεια να ομαλοποιήσει την αυτοικανοποίηση. Θέλεις, σου δίνω ένα μισά ώρα. Για αυτόν τον σκοπό, μάλιστα, υπάρχει και ιδιωτικό δωμάτιο αυνανισμού στην εταιρεία της στη Βαρκελόνη.
2: Μπράβο, μπράβο.
1: Η Erica είπε ότι η ιδέα αυτή οφείλεται στο ότι εκτιμάει τους υπαλλήλους της και ότι όταν αισθάνονται καλά, όταν δουλεύουν καλά, είναι όλα καλά.
2: Μπράβο στην κυρία.
1: Θέλουν να πάνε να κάνουν αυνανισμό, πάνε. Και του βλέπουν στα διαλύματα, γεμίζει ο διάδρομος, ουρές από μαλάκες. Περιμένει. Είναι όπως οι ουρές που γίνονται στα καινούργια χαμπουργεράδικα και τα παγωτά.
0: Ναι.
1: Κάτι μαλάκες είναι. Ποιες είναι οι δικαιολογίες που δεν πρέπει ποτέ να λέμε όταν μας αρπάει η τροχέα? Δεν ξέρω εγώ. Έχει βάλει το χαρτί με τον αριθμό του κινητού του στο παρμπρίζ. Πολλοί οδηγοί όταν παρκάρουν παράνομα βάζουν ένα χαρτάκι με ένα αριθμό κινητού με την ελπίδα ότι η τροχέα θα το θεωρήσει ότι η βλάβη έχει το αυτοκίνητο. Κάτι. Δεν θα πειράξουν. Ναι, ναι, εντάξει, το κινητό δεν είναι δικό του, είναι μια πρώην γκόμενά του. Έχει πάντα τηλέφωνα γιατί παίρνει κι άλλο κόμμα από εκεί. Παίρνει το τηλέφωνο, η γκόμενα βρίσκει άλλου γκόμενου.
0: Όλα καλά.
1: Έτσι, ξέρω εγώ. Ήταν επίγον, κύριε Χρηματικέ μου, δηλώνω ότι ήταν έκτακτη ανάγκη για φαγητό, για το παιδί, είτε ο ίδιο είχε πιάσει, είχε διάρρεια ο ίδιος. Τι να κάνω, χεστώ απάνω μου, πήγα δίπλα κτλ. Ή ξέρω εγώ, δεν είδα την πινακίδα. Δεν κατάλαβα, ξέρετε. Λένε ότι ήταν καλυμμένη η πινακίδα. Ή ξέρω εγώ, επειδή πάνε και γράφουν και ζωγραφίζουν πάνω στι πινακίδε, δεν το είδα, δεν το κατάλαβα. Ή ξέρω εγώ, σταματέν, εντάξει, ένα ποτηράκι πια.
2: Ω, καλά.
1: Ένα ποτηράκι, ρε μεγάλε. Ήμουν κουρασμένο και δεν το πρόσεξα.
2: Α, ναι.
1: Δεν το πρόσεξα. Τι να κάνω, είναι η κούραση κτλ. Δεν βγαίνει το νίκιο. Μητσοτάκης δεν μπορεί να κατεβάσει τέτοια. Κορίτσια, πράγματα που πρέπει να θυμάσαι για το πρώτο βράδυ που θα περάσεις στο σπίτι του. Να έχεις μαζί σου ό,τι χρειάζεσαι το βράδυ. Να εννοούμε φυσικά να επιλέξεις άνετες μπιζάμες. Μην άσε τα σεξι.
2: Α, ναι.
1: Ή εν πάση περιπτώσει φαρδίρε, επειδή είναι αρκετά. Αυτό. Δεν χάσει να το βουρτσά σου να την έχεις. Επίσης, πάρε άλλο ένα σόρχο καθαρό. Όχι, πάρε δύο-τρία. Γιατί μπορεί να πέσει να είναι πολύ παραγωγικό αυτό και να στα κάνει μαντάρα. Μην ξεχάσεις τα προφυλακτικά. Πιθανότητα θα έχει και ο ίδιος. Αλλά όμως επειδή καμιά φορά μπορεί να το ξεχάσει, θυμίζει και να σου πει και κάτι άλλο. Πέρασε το τάση. Φτιάχτω δηλαδή.
2: Έλεος.
1: Θέλω να πω δηλαδή κάτω γιατί εσύ ξέρεις καλύτερα. Ελπίζω να έχεις κοντά νύχια.
0: Ωραία.
1: Το κάνεις αυτό. Ωραία. Ρώτα τον από ποια μεριά προτιμάει να κοιμηθεί. Δεν ξέρω. Από εκεί που κοιμάται ο άνθρωπος.
2: Σωστά.
1: Αν δεν σε βολεύει εσένα, εντάξει, θα την περάσει τη νύχτα από πάνω του. Το θέμα είναι αν έχετε ξυπνήσει.
2: Τι έγινε, ξύπνησες?
1: Παρακαλώ, ναι.
3: Καλημέρα.
1: Ω, καλά, εγώ φωνάζω με καλημέρα. Ποιος είσαι, ε?
3: Ο Λάζαρος.
1: Λάζαρε. Δεν είσαι Ολυμπιακός.
3: Ολυμπιακός είμαι.
1: Δεν μπορεί, δεν ακούγεσαι για Ολυμπιακός. Με τρελαίνεις.
3: Δεν,
1: Okay. Είσαι έτοιμος? Πόσα γιώτα έχει η λέξη ποικιλία?
3: Τρία.
1: Σωστός. Η λέξη διάρρεια γράφεται με ένα ή με δύο ρο?
3: Ωραία, φίλε.
1: Α.
3: Το σκυπάγια με ένα.
1: Πήγαινε, θέλεις κακάκια, φύγε, γεια. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ, ναι.
4: Καλημέρα.
1: Οπ, καλημέρα, ποιος?
4: Αλέξανδρος.
1: Αλέξανδρε. Πόσα γιώτα έχει η λέξη ποικιλία?
4: Τρία.
1: Μάλιστα. Η λέξη διάρρεια γράφεται με ένα ή με δύο ρο?
4: Με δύο ρο.
1: Σωστά, πάρε ανάσα και άκου. Πόσα πόδια έχουν 13 τραπέζια?
4: 52.
1: Σωστός.
4: Μόνο Ολυμπιακός.
1: Έτσι. Σοφία, τι είναι η χλένη? Το στρώμα, το χοντρό παλτό, το πουκάμισο?
5: Το πουκάμισο.
1: Όχι καλέ, το παλτό. Παραγανή στρατιώτης, η χλένη. Δεν πειράζει.

0: Μάιερ. Ποιο είναι το παγκόσμιο σύμβολο της ιατρικής? Ερυθρός σταυρός, το στιθοσκόπιο ή ράβδος του Ασκληπιού?
1: Η ράβδος του Ασκληπιού.
0: Σωστά.
2: Μπράβο, μπράβο.
0: Είσαι μπροστά σε κομπιούτερ, έτσι, Μάιερ. Ναι.
1: Δεν άκουσα καλά.
2: Δεν ακούει καλά όταν τα λες αυτά.
0: Είσαι μπροστά σε κομπιούτερ και χτυπάς τις ερωτήσεις και βρίσκεις τις απαντήσεις.
1: Όχι, αλήθεια.
0: Στο γραφείο. Ακριβώς. Σοφία, με ποια ομάδα έπαιξε ο Ολυμπιακός την Παρασκευή που μας πέρασε στο Final Four? Βεβαίως. Με τη Φενέρμπαξε.
2: Σωστά.
0: Βαϊέ, τι επάγγελμα έκανε ο Πιέ Καρτέν?
2: Δεν γίνεται.
0: Δεν το ξέρει.
2: Είναι ισοπαλία, περίμενε.
0: Τι?
2: Είναι ισοπαλία. 3-3.
0: Ναι, αφού έχει κλέψει ο άλλος.
2: Τι κάνουμε, ρε παιδιά.
0: Καλέ, κέρδισε η κοπέλα.
2: Κέρδισε!
0: 100 ευρώ μετρητά η Σοφία.
3: Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.
0: Παρακαλώ.
2: Τίτλοι τέλους, προσοχή παρακαλώ. Κηρύσουμε τη λήξη των εργασιών του σημερινού Breakfast FM με το Μιχάλη. Αύριο στις 7 ακριβώς θα γίνει η πανηγυρική επανέναρξη του show. Αμήν και πότε.
4: That was wonderful.
5: Bravo.
4: I loved that.
5: Oh, it was great.
4: Well, it was pretty good.
5: Well, it wasn't bad.
4: Well, there were parts of it that weren't very good.
5: It could have been a lot better.
4: I didn't really like it.
5: It was pretty terrible.
4: It was bad.
5: It was awful.
4: I was terrible.
5: Get him away.
4: Hey, boo.
6: Tune in tomorrow. Same cat time, same cat channel.
7: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
8: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
9: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
12: Αχα.
11: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
12: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
11: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Αυτό το καφεγγάρι ανεβαίνει και ο ρυθμός σε καλεί. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν στο Bolivar Beach Club. Ο καλλιτέχνης που ένωσε την Ανατολή με το Deep House έρχεται για ένα μοναδικό Full Moon Ritual. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε τη νύχτα κάτω από την Πανσέλινο, εκεί που η μουσική γίνεται εμπειρία.

0: Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Το καλοκαίρι φέτος σε Αθήνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν, τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου.
5: Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα, υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
6: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
7: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
8: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
6: Ακούστε μας online στο Radio Player App. Φωνός σας εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
9: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σκληρό παζάρι ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Σύμφωνα με τον Μάρκο Ρούμπιο, πάμε σε νέα προθεσμία 60 ημερών για επίτευξη συμφωνίας. Υποδοχή ηρών στον Πειραιά για τους παίκτες του Ολυμπιακού. Οι Ερυθρόλευκοι κατέκτησαν το τέταρτο EuroLeague με 92-85 επί της Ρεάλ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών η γογό μας Τροκώστα έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Παράταση της επιδότησης 20 λεπτών στο δίζελ κίνησης αλλά και ένα νέο Fuel Pass ετοιμάζεται να ανακοινώσει προσεχώς η κυβέρνηση. Νέο τραγούδι από τη Λόλα Young, τίτλος του From Down Here. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
6: Αθήνα, ο καιρός.
9: Λίγες συννεφιές από το μεσημέρι με πιθανότητα βροχής και έως 27 βαθμούς.
6: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
9: Ολυμπιακός μετά την κατάκτηση της EuroLeague φαίνεται πως χτίζει εντατικά την ομάδα της νέας σεζόν. Σύμφωνα με πληροφορίες είναι μία ανάσα μακριά από την απόκτηση του Ζα Μοντέρο. Οι δύο πλευρές είναι κοντά σε συμφωνία για συμβόλαιο 3 χρόνων. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.
6: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
10: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
11: Μπορείτε να δώσετε στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
10: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πολύ καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Πολλά χαμόγελα βλέπω σήμερα. Μετά την χθεσινοβραδινή νίκη του Ολυμπιακού, ο αγώνας ήταν μέσα στην αγωνία. Δεν ξέρω αν τον παρακολουθήσατε.

Εμένα μου βγήκε η ψυχή, ειδικά στο τελευταίο δεκάλεπτο. Εντάξει, φάνηκε ότι το έχουμε, αλλά μέχρι να τελειώσει, ξέρεις. Έχεις αγωνία. Είμαι η Νάγη Αποστόλου, θα είμαι εδώ μέχρι τις 12, θα τα πούμε όλα. Και φυσικά σας έχω μόνο επιτυχίες και το παιχνίδι μας βρες στο πρόσωπο. Είναι Διεθνής ημέρα χωρίς πλαστικά σήμερα. Ακόμα παλεύουμε να τα βγάλουμε από τη ζωή μας. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους. Στον Κηφισό από Εγάλεο μέχρι Γέφυρα Μεταμόρφωσης έχουμε αυξημένη κυκλοφορία. Στην Αττική Οδό στο Πάτημα, στα Κόκκινα, η Κατεχάκη προς κέντρο και η Κηφισία στο Ψυχικό μόνο, ευτυχώς. Στην Παραλιακή, καθυστερήσεις στο ΣΕΦ, καθυστερήσεις γύρω από το λιμάνι και γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Πάμε για επιτυχίες. Έρχονται τα Μιάνο David, Imagine Dragons, Pink, David Guetta στο ξεκίνημα με το Upside Down.

Είναι η Imagine Dragons με The Bones στο 95 κομμάτια Athens DJ. Μας φέρνουν στις 10 και 27 περίπου. Στο πρωινό της Δευτέρας, μαζί με τις 12 η Νάγια Αποστόλου, φυσικά με τον Γερμανό. Ό,τι και αν πάθει το κινητό σας, φτιάχνετε στο Γερμανό. Και αν πέσει και γίνει μπαράλια η οθόνη, μην ανησυχείτε καθόλου. Περάστε μία βόλτα από εκεί. Χρησιμοποιούν μόνο γνήσια ανταλλακτικά για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Έχουν σοβαρό σέρβις και εξουσιοδοτημένους, φυσικά εξειδικευμένους τεχνικούς. Με πάνω από 25 χρόνια είναι ο νούμερο 1 προορισμός για σέρβις κινητού. Λοιπόν, σε λίγο σας έχω διπλές προσκλήσεις για την avant-première της ταινίας Backrooms. Είναι horror movie. Εξηγούμε για να μην παρεξηγούμε. Προς το παρόν θέλω να σας πω κάτι για ένα βιβλίο, γιατί είναι η μέρα της πετσέτας σήμερα και μπορεί να ακουστεί πολύ περίεργο για κάποιον που θα το ψάξει. Να σας πω όμως ότι αναφέρεται στο βιβλίο του Douglas Adlaxia με Autostop, με πάρα πολύ χιούμορ αυτό το βιβλίο. Όπου οι φανατικοί του λέει κυκλοφορούν σήμερα με μία πετσέτα το εξάρτημα για όσους κάνουν Autostop.

0: πρωινά Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Νίκο, ο τίτλος ευγενίας στους άνδρες είναι λόρδος. Ποιος είναι ο αντίστοιχος τίτλος για τη γυναίκα?
2: Προφανώς δεν είναι λόρδα. Το θέμα είναι ποιο είναι.
1: Λόρδα είναι η πείνα.
2: Ας πούμε κοντέσα.
1: Όχι ρε εσύ, η lady. Λέδι, η lady.
3: Αχ, εύκολο.
1: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Βασίλη, ποια είναι η συγγραφέας του βιβλίου Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ?
2: Δεν έχω ιδέα.
1: Η Άννα Φρανκ.
3: Το αγόρι, παιδιά, τώρα με τα
2: αυτό είναι ακριβώς τα αλήθεια.
1: Βασίλη, εσύ κέρδισες, τι να κάνουμε. 100 ευρώ μετρητά για τον Βασίλη.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
4: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
6: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
7: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
6: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
7: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
6: Και τι λέτε.
7: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
6: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
7: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
6: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
8: Τάκης και Μπούμπης.
9: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
8: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
9: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Μόνος του, κάντο, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε.
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
6: Γερμανός ολέ ολέ.
7: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
8: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
7: Και θα προδώσεις το θρηλυκό καρκαλέτσι?
8: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
9: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελο σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει ως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει ως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr. 95.

All time classic και πολύ πολύ αγαπημένο είναι Out of Love, Revo και Armin Van Buuren εδώ στο 95,2 Athens DJ. Και υποσχέθηκα την πλέον προσκλήσεις για την αβάμπρεμιέρ της ταινίας Backrooms. Δεν θα σας αφήσω να περιμένετε άλλο. Το φαινόμενο που τρόμαξε εκατομμύρια ανθρώπους online έρχεται τώρα στους κινηματογράφους. Αντέχεις να το ζήσεις? Τρίτη 26 Μαΐου είναι η ημερομηνία, αύριο δηλαδή στις 8.30 το βράδυ στα Village Cinema στο Athens Metro Mall στον Άγιο Δημήτριο. Εκεί θα μαζευτούμε και σας θέλουμε μαζί μας. Στείλτε τώρα μήνυμα στο Viber 6931952952 γράφοντας πρεμιέρα και το όνομα τεπώνυμό σας και 5 από εσάς κερδίζετε διπλές προσκλήσεις για την ταινία Backrooms που κυκλοφορεί 28 Μαΐου από την Spengos Film.

0: Το μενού για την επόμενη ώρα είναι έτοιμο και γεμάτο επιτυχίες. Μείνετε εδώ. Επιστρέφουμε αμέσως.
1: Athens DJ.
2: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
3: Τι?
2: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
3: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα? Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers, Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
7: Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
8: Τρεις Εργενίδες.
9: Άχρηστη.
10: Ένα μωρό.
9: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
10: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
8: Και όλα ανατρέπονται.
11: Από το πουθενά.
10: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
11: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
8: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
11: Όμως μετά από μία.
10: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
8: Ένα μωρό για τρεις.
12: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
8: Διονύσης Ατζαράκης.
10: Ζήσης Ρούμπος.
11: Χάρης Χιώτης.
10: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
12: Και η Ελένη Καρακάς.
8: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
10: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
0: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Cars, cars,
13: classic cars. Ο Άλυμος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων και supercars. Μια Κυριακή φιέστας. Με μπέργκερ, hot dogs, παγωτά, popcorn και classic rock. Τα σπανιότερα, εντυπωσιακότερα αυτοκίνητα της χώρας. Πάρτε οικογένεια, παιδιά, σκυλιά και ελάτε χορεύοντας. Αυτήν την Κυριακή, 1:00 PM, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίμου. Θα περάσετε αξέχαστα. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Cars Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και το Δήμο Αλίμου.
0: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
14: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
15: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
1: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
15: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
1: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
16: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
17: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
16: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
17: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
18: Hey, it's Teddy Swims.
0: Athens DJ. Μόνο επιτυχία.

Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο 95,2 Athens DJ γιορτάζουν τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης.

0: 30 Μαΐου. Οι Dance Masters στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ set Νίκος Ζώης. Σάββατο 30 Μαΐου στο Θησείο, στην Πλατεία Σωμάτων. Έναρξη στις 6 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Την Άνοιξη η πόλη γιορτάζει και σε περιμένει στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σε αντίστοιχα επίπεδα με τον Απρίλιο βρίσκεται η τιμή χοντρική στο ρεύμα. Ενδείξεις για πιθανή σταθεροποίηση στα τιμολόγια εν ώψη του Ιουνίου. Την παράταση του προγράμματος Σπίτι μου 2 μέχρι το τέλος Αυγούστου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Θα καλυφθεί με εθνικούς πόρους. Περισσότερα από 900 άνθρωποι εκτιμάται πως έχουν μολυνθεί από τον ιό έμπολα στο Κονγκό. Καμαρώνει η Miley Cyrus. Η pop star απέκτησε το δικό της αστέρι στη λεωφόρο της δόξας στο Hollywood. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
1: Λίγες συννεφιές με πιθανότητα βροχής και ως 27 βαθμούς. Αραιές συννεφιές αύριο με ως 29 βαθμούς στα θερμόμετρα.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
1: Ολυμπιακός μετά την κατάκτηση της EuroLeague φαίνεται πως χτίζει εντατικά την ομάδα της νέας σεζόν. Σύμφωνα με πληροφορίες είναι μία ανάσα μακριά από την απόκτηση του Ζα Μοντέρο. Οι δύο πλευρές είναι κοντά σε συμφωνία για συμβόλαιο 3 χρόνων.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημα σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: DJ! Η ώρα είναι 11.
4: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Και πάλι μαζί εδώ στον Μεγάλο της Αθήνας, Δευτέρα 25 Μαΐου, καλημέρα. Όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, συνεφιασέ έξω. Αμάν αυτό, θα βρέξει, δεν θα βρέξει κάθε μέρα, έχουμε την αμφιβολία. Πάρτε μια ομπρελίτσα μαζί σας για καλό και για κακό. Είμαι η Νάγια Αποστόλου, θα είμαι εδώ μέχρι τις 12. Θα παίξουμε φυσικά σε λίγο μαζί και το παιχνίδι μας βρε στο πρόσωπο. Γεύμα για δύο σας έχω και αυτή την εβδομάδα. Happy birthday να πούμε στον Κίλιαν Μέρφυ που κλείνει τα 50 σήμερα. Πρωταγωνιστής του Peaky Blinders, καταπληκτικός. Mike Myers κλείνει τα 63. Είναι ο γνωστός σε όλους μας Austin Powers. Αν δεν έχετε δει Austin Powers, δείτε, θα γελάσετε τρελά. Και ο Ian McKellen κλείνει το 86. Ο Gandalf του Lord of the Rings και ο Magneto των X-Men. Πάμε για επιτυχίες αμέσως τώρα. Έρχονται Benassi Bros, Mystique, Huntrix, πρώτα Alex Warren. Είναι το αγαπημένο Ordinary στο 95,2 Athens DJ. Εδώ όπου ακούτε μόνο επιτυχίες.
6: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Λίγη τρέλα χρειάζεται καθημερινά, μη σας πω και πολύ. Η Σακύρα με το Λόκα στο 95,2 Athens DJ. Μας φτάνει στο παιχνίδι μας. Βρες το πρόσωπο, παίζουμε τώρα με αυτή τη φωνή σήμερα.
1: Τελευταία φορά που είχαμε πάει στην Πάρο ως οικογένεια ήταν το 13. Δηλαδή γιορτάσαμε εκεί τα πρώτα γενέθλια της μικρής μας κόρης. Το 15 ακόμα ήμασταν σε φάση ανασυγκρότησης. Άρα δεν είχαμε πολύ διάθεση και ψυχολογία για διακοπές.
0: Για μαντέψτε ποιος είναι και στείλτε μου τα μηνύματά σας στο Viber στο 6931-952-952. Σε λίγο κάποιος από εσάς βγαίνει στον αέρα μαζί μου και κερδίζει ένα γεύμα για δύο άτομα στο Εμιλιάνου Ζαπάτα στον Κορυδαλό, ένα σημείο που σε ταξιδεύει κατευθείαν Μεξικό με τις γεύσεις του. Φαχίτα, τάκος γεμάτα ένταση, καυτερές εμπανάδες, δροσερά κοκτέιλ. Μιλάμε, θα περάσετε καταπληκτικά.
2: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.
3: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Life is simple, move your body. Και πάμε να παίξουμε σήμερα με την Ειρήνη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα επίσης.
0: Τι κάνεις, Ειρήνη μου?
1: Καλά, καλά, είμαι στη δουλειά και σας ακούμε.
0: Α, τι δουλειά κάνει?
1: Δουλεύω σε παιδικά ρούχα. Είμαι ιδιωτική υπάλληλος.
0: Καλημέρα σε όλο το κατάστημα, λοιπόν.
1: Ευχαριστούμε πολύ και σας ακούμε κάθε μέρα, να ξέρετε.
0: Καλές δουλειές, παιδιά. Χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Πάμε να παίξουμε, για ακού.
2: Τελευταία φορά που είχαμε πάει στην Πάρο ως οικογένεια ήταν το 13. Δηλαδή, γιορτάσαμε εκεί τα πρώτα γενέθλια της μικρής μας κόρης. Το 15 ακόμα ήμασταν σε φάση ανασυγκρότησης. Άρα δεν είχαμε πολύ διάθεση για διακοπές.
0: Ποιος είναι?
1: Είναι ο Χάρης Βαρθακούρη.
0: Ναι, πάρα πολύ σωστά. Στον Κορυδαλό θα σε στείλω γεύμα για δύο δικό σου στα Εμιλιάνου Ζαπάτα. Βίβα Μέξικο.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ.
0: Φιλάκια, bye.
1: Να είστε καλά, γεια σας.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
6: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
7: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoelas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
8: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από δες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
10: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
13: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
14: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής. Εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται εμπειρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου, το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories, family acts, vidcasts

0: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
1: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
2: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
1: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Πίγουα Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
4: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
3: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
4: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
3: Πίγουα Festival 2026. Να είσαι εκεί.
5: Athens DJ.
6: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
7: Hertz Leasing.
6: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
7: Hertz Leasing.
6: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
7: Hertz Leasing.
6: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
8: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.

Είναι ο Duke Dumont με το Ocean Drive. Είστε στον 95,3 Athens DJ. Για λίγο ακόμα μαζί σας είναι Άγια Αποστόλου, όπως συμβαίνει κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Καλή εβδομάδα, αν τώρα συντονιστήκατε. Έρχεται ο Νίκος Ζώης στις 12 ακριβώς. Πριν φύγω, να σας θυμίσω με την ευκαιρία που θα ακούσουμε και Hugh Gale και το Pick I Adore You σε πολύ πολύ λίγο, ότι ο 95,2 Athens DJ υποδέχεται τον Hugh Gale στην Αθήνα την Παρασκευή 26 Ιουνίου, σε ένα μήνα περίπου. Στο Θέατρο Βράχων στο Βίρονα, λοιπόν, θα διεξαχθεί το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου, hughgaleathens.com, για το Θέατρο Βράχων στην Αθήνα, σε μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Φιλιά πάρα πολλά. Thank you που ήσασταν εδώ. Τα λέμε αύριο στις 10.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μανώλη, πρόσεξε γιατί ξέρει. Πού χρησιμοποιείτε κατά κύριο λόγο το ύφασμα blackout?
2: Τις κουρτίνες.
1: Μπράβο.
3: Πώς το ξέρει?
1: Τι γίνεται?
2: Έχω τρελή γυναίκα γι' αυτό.
1: Γιώργο, ποιο... ποιο ζώο κινουμένων σχεδίων ξέρει κουνγκ φου?
2: Το πάντα.
3: Ναι, το αγόρι, παιδιά, ναι.
1: Κέρδισε ο Γιώργος 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
5: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
6: Το νέο Baby Sunker της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
7: Γερμανός ολέ ολέ.
8: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
7: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
8: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
7: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, διπλό.
0: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελο σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει ως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και

0: Άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά boxes 21 Ιουνίου. Όρη και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια. Ξέρει.
3: Ξύπνα, ξύπνα.
4: Τι?
3: Ήρθε. Είναι απ' έξω.
4: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
3: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε.
5: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
6: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστα χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα ίντερνετ παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
7: Hey, it's Teddy Swims.
8: This turns an eye.
9: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
2: Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Συνεδριάζει το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής. Θα συζητηθεί και το φημολογούμενο τουρκικό νομοσχέδιο περί γαλάζιας πατρίδας. Αύριο το απόγευμα στην πλατεία Θησίου, η παρουσίαση του νέου κόμματος Τσίπρα αναμένεται να προκαλέσει κύμα παρετήσεων σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Θερμά συγχαρητήρια στην ομάδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Πήρε το πρώτο βραβείο στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Ρομποτικής. Στην Αθήνα βρέθηκαν ο Ρωμέν Γαβράς και η Έμιλι Ρατακόφσκι. Το ζευγάρι ξεφάντωσε σε κλαμπ της πρωτεύουσας. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
3: 27 βαθμοί με 6 θερμοκρασία με πιθανότητα βροχής. Αραιές συννεφιές και αύριο με έως 29 βαθμούς. Αμέσως μετά ο Νίκος Ζώης.
0: Η ώρα είναι 12.
4: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε. Υπέροχη Δευτέρα 25 Μαΐου. Εδώ είσαι στο 95,2 Athens DJ. Εδώ είμαι κι εγώ. Νίκος Ζώης μαζί σας στο μικρόφωνο μέχρι τις 2 με πολλές επιτυχίες. Με 25 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Για σκόνη έχουν πει, για ζέστη έχουν πει και για καταιγίδες βέβαια έλεγαν το Σαββατοκύριακο. Όμως η θάλασσα έχω να σου πω ότι εχθές ήταν πραγματικά όνειρο. Όνειρο. Συννεφάκια.
3: Πολύ μακριά από τη θάλασσα.
2: Συγχαρητήρια να πούμε στο ξεκίνημα στον Ολυμπιακό. Πήρε το Final Four. Καταλαβαίνεις, κάηκε εντός εισαγωγικών ο Πειραιάς χθες βράδυ και εντός εισαγωγικών. Χαμός έγινε εκεί στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Το ξενύχθησαν γιορτάζοντας. Και καλά έκαναν. Προσκλήσεις σου έχω σήμερα για φοβερό θρίλερ το οποίο έρχεται σε avant-premiere από το 95,2 Athens DJ. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη αυτή την ώρα στην Αττική Οδό από λεωφόρο Ηρακλείου έως την έξοδο της Εθνικής. Στη λεωφόρο Μεσογείων στην Αγία Παρασκευή θα συναντήσεις διασταύρωση Χίλτον. Στη Φιλολάου στο Παγκράτη, λεωφόρο Αθηνών με Σπύρου Πάτσι. Στον Πειραιά σήμερα, αυτή την ώρα δεν κινείται τίποτα. Άδειοι οι δρόμοι. Εντάξει, κοιμούνται, ξεκουράζονται μετά από τέτοια φιέστα. Τι να πεις. Έρχονται εδώ μεγάλες επιτυχίες από τον Harry Styles. Θα θυμηθούμε τεράστια επιτυχία της Britney Spears. Εδώ και ο Hugel, που σύντομα θα τον απολαύσουμε live στην Αθήνα. Jamaican, bam bam.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένας σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

Sam Smith, doing something unholy. Λίγο πριν και είναι εδώ, απολαμβάνουμε όλες τις επιτυχίες. Σήμερα Δευτέρα, υπέροχη εβδομάδα. Να σου πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες, τι συνέβη στη Φλόριντα. Κουφό λίγο. Στη Φλόριντα, λοιπόν, ξεβράστηκε στη θάλασσα μία μαύρη σακούλα, τεράστια, και την ανακάλυψε ένας άντρας αυτή τη σακούλα, η οποία περιείχε κάποια εκατομμύρια δολάρια, παρακαλώ πολύ, πακεταρισμένα κανονικά, άθικτα από το νερό. Ο οποίος άντρας, με το που βρήκε τη σακούλα, είδε ότι είχε τα εκατομμύρια δολάρια και την πήρε κατευθείαν και την πήγε στην αστυνομία. Τι θα κάνατε εσείς, θα την επιστρέφατε τη σακούλα στην αστυνομία για να δείτε ακριβώς τι είναι, ή θα κρατούσατε τα εκατομμύρια για την πάρτι σας? Έτσι, ερώτηση προς το σύμπαν. Okay. Η Nova είναι στην παρέα μας καθημερινά. Η Nova, η οποία φέρνει το Nova 5G Home Internet χωρίς οπτική ίνα. Πολύ καλά ακούτε, χωρίς οπτική ίνα. Και έχεις υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Ναι. Όλα αυτά μέσω των προγραμμάτων 5G Home Internet που παρέχουν αυτές τις ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθονται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτη ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Για πάμε λίγο πίσω στο χρόνο με τους Accents.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Βέβαια, εντάξει, ο σκοπός είναι να μην μιλάς με ξανθιά γιατί είναι πρόβλημα.
2: Τι?
1: Ναι. Είναι δύο ξανθιές και μιλάνε και λέει: τι ξέρεις για τον Μάρξ? Και οι άλλοι, αυτούς δεν είναι, είναι συνεταίρος με τον Σπένσερ και έχουν κάτι μαγαζιά.
2: Τι χιούμορ!
1: Μα δεν είναι χιούμορ!
2: Τι χιούμορ!
3: Αλήθεια!
2: Μα συγγνώμη δηλαδή!
1: Να σου πω κάτι.
2: Μιχάλη, ζήτα συγγνώμη από τις ξανθιές. Ζήτα συγγνώμη τώρα για τα κορίτσια. Σε παρακαλώ, πέσε κάτω.
4: Γονιπετής.
1: Εντάξει, κορίτσια. Sorry, αλλά. Εντάξει. Δεν ξέρατε τον Μάρξ. Τον Μάρξ Σπένσερ δεν ξέρατε.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ. Αν βγεις από την πραγματικότητα στο λάθος σημείο, θα βρεθείς στα backrooms.
5: What is this?
6: That's what I'm trying to figure out.
0: Το viral internet φαινόμενο γίνεται κινηματογραφικός εφιάλτης από τον Kane Parsons. Ένα σκοτεινό ταξίδι σε έναν χώρο που μεγαλώνει, παραμορφώνεται και θυμάται.
7: Pull me up. What did you see?
0: Backrooms. 28 Μαΐου στους κινηματογράφους από τη Spenzos Film.
8: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
0: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Long. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά.
10: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
12: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Πήγω Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
14: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
13: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
14: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
13: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Athens DJ.
12: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Σάββατο 30 Μαΐου στο Bolivar Full Moon Party με τον Μαχμούτ Ορχάν. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε την εμπειρία κάτω από την Πανσέλινο. Εισιτήρια στο more.com.
0: 95,2 Athens DJ.

0: DJ 20 λεπτά πριν από τη μία εδώ μεσημέρι Δευτέρας. Είμαι τρελός φαν του James Bond. Δεν ξέρω για εσάς αν σας αρέσουν οι ταινίες James Bond. Πάντως έχουν πέρασει 5 χρόνια από το No Time To Die και την τελευταία εμφάνιση του Daniel Craig ως 007. Η επόμενη ταινία James Bond θα σκηνοθετηθεί από τον Denis Villeneuve που έχει σκηνοθετήσει το Dune και ήδη γράφεται από τον δημιουργό του Peaky Blinders. Τα στοιχηματικά λοιπόν πρακτορία, έχουν οι στοιχηματικές εταιρείες μάλλον, έχουν ήδη διαμορφώσει μια λίστα με πιθανούς διαδόχους 007, όπου στην κορυφή είναι ο Callum Turner. Αυτός λένε ότι είναι το απόλυτο φαβορί ως 007. Επίσης, ο Jacob Elordi, χαμός με τον Jacob Elordi τα τελευταία χρόνια, είναι ο Harris Dickinson, αυτός είναι ο νέος John Lennon στις επερχόμενες βιογραφίες των Beatles, ο Henry Cavill, αγαπημένος Henry Cavill, Άρον Τέιλορ Τζόνσον και ο Θείο Τζέιμς. Εγώ πάντως, δεν ξέρω, θα πρότεινα και έναν Τόμ Χάρντι για 007. Ε, τι λες?
1: Hey guys, I'm Tate McRae. You know what this is. 95,2 DJ. Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

Τζακουντούρο στο 95,2 Athens DJ. Εδώ μεσημέρι Δευτέρας. Μεγάλη μέρα η σημερινή για τη μουσική βιομηχανία. Τα American Music Awards είναι απόψε. Αμερικανικά βραβεία μουσικής. Και θα δούμε στη σκηνή του MGM Grand Arena στο Las Vegas. Εκεί θα πραγματοποιηθούν. Θα εμφανιστούν live, Cat's Eye, η Carol G, ο Teddy Swims, Maluma.

0: Μα Pussycat Dolls, Busta Rhymes και New Kids on the Block, παρακαλώ πολύ. Απόψε λοιπόν είναι τα American Music Awards. Αύριο σίγουρα θα έχουμε πολλές πληροφορίες για αυτά.
1: Wake up! Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Σταυρούλα, πόσα ωμέγα έχει το ψάρι, Σολομός?
3: Ένα.
2: Όχι ρε, ωμέγα 3.
4: Ρε παιδιά. Ρε παιδιά.
2: Βασίλη, τι είναι το iceberg?
5: Φαγόσιμο.
2: Θα μου πει συγκεκριμένο. Iceberg.
5: Φρουτό.
2: Όχι, λαχανικό.
5: Τέλεια, μαζί, μαγεία, μαγεία.
2: Δεν πειράζει, Βασίλη, 5 στα 5 πήραμε 0. Δεν τρέχει τίποτα και αυτό καλό είναι. Και κέρδισε τα ευρώ. 100 ευρώ.
1: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
6: Μα τι θα φάω σήμερα, πλάκα κάνω, ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
7: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
9: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
11: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
10: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
11: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
12: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lor στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lor. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
14: Τρεις Εργενίδες. Ένα μωρό.
15: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
14: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
16: Και όλα ανατρέπονται.
14: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
17: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
16: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
14: Όμως μετά από μία. Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
16: Ένα μωρό για τρεις.
18: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
16: Διονύσης Ατζαράκης.
14: Ζήσης Ρούμπος.
17: Χάρης Χιώτης.
14: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
18: Και η Ελένη Καρακάς.
16: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
14: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
1: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο 95,2 Athens DJ γιορτάζουν τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης.

0: στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ set Νίκο Ζόης. Σάββατο 30 Μαΐου στο Θησίο, στην Πλατεία Σωμάτων. Έναρξη στις 6 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Την Άνοιξη η πόλη γιορτάζει και σε περιμένει στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Στα κάγκελα, ιδιοκτήτες αγκινήτων. Νέο νομοσχέδιο φημολογείται πως θα φέρει δύο νέους έμφυα. Ο πρώτος θα λέγεται τέλος τοπικής ανάπτυξης και ο δεύτερος τέλος περιφερειακής ανάπτυξης. Σήμερα έχουμε ένα πολύ σημαντικό συνέδριο για το δημογραφικό. Εκεί θα βρεθούν Μητσοτάκης και Ανδρουλάκης. Καλή επιτυχία, παιδιά. Την ερχόμενη Παρασκευή, 29 Μαΐου, ξεκινούν οι πανελλαδικές. Γενέθλια έχει ο Ιαν Μακέλεν. Ο σπουδαίος Βρετανός ηθοποιός γίνεται 87 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Ο καιρός.
1: 27 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία με πιθανότητα βροχής. Αρέσει νευχές και αύριο με έως 29 βαθμούς.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
1: Ολυμπιακός μετά την κατάκτηση της EuroLeague φαίνεται πως χτίζει εντατικά την ομάδα της νέας σεζόν. Σύμφωνα με πληροφορίες είναι μία ανάσα μακριά από την απόκτηση του Ζα Μοντέρο. Οι δύο πλευρές είναι κοντά σε συμφωνία για συμβόλαιο 3 χρόνων.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 5,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Εδώ βρισκόμαστε με 26 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Είμαι ο Νίκος Ζώης, μαζί σας στο μικρόφωνο μέχρι τις 2. Αν νιώθεις ότι τα σύννεφα σου βαραίνουν λίγο τα μάτια και αυτή η Δευτέρα είναι κάπως... λίγο σου είχε έρθει μια νύστα μεσημεριάτικα. Ένας δεύτερος καφές θα κάνει δουλειά, ή ένα κρύο τσάι χωρίς ζάχαρη, ή ένας φυσικός χυμός είναι ό,τι καλύτερο για να τονωθείς, μαζί με τις επιτυχίες που έρχονται φυσικά εδώ στο 95,2 Athens DJ. Και επίσης σε 24 λεπτά σου έχω προσκλήσεις για να δεις σε avant premiere την ταινία Backrooms, thriller για πολύ γερά νεύρα. Για να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στη λεωφόρο Ποσειδώνος, εκεί με λεωφόρο Αμφιθέας. Επίσης στη λεωφόρο Κηφισίας στους Αμπελόκηπους, στη Σταδίου. Στη λεωφόρο Βουλιαγμένη στον Άγιο Ιωάννη υπάρχει κόλλημα, όπως και σε τμήματα της λεωφόρου Αθηνών, κυρίως σε Θιβών και Σπύρου Πάτσι. Στη Θιβών θα κολλήσει σε Ιερά Οδό και Περιστέρι. Πετρουράλη στο ύψος του Κηφισού. Μεγάλο κόλλημα αυτή την ώρα στη Νέα Ερυθρέα, αν κινείστε στα βόρεια. Οκ. Okay. Εδώ δυναμώνησα ένταση. Υποδεχόμαστε επιτυχίες από BB Rexha με Faithless, Lana Del Rey, Taylor Swift. Εδώ είναι και ο Adam Port με το Move. Στον 95,2 Athens DJ.

Nueva Yol στο 95,2 Athens DJ. Θα καθίσω μια μέρα να μετρήσω πόσα A λέει μέσα στο Nueva Yol. Το έχει κάνει μήπως κάποιος από εσάς να μου δώσει την απάντηση τώρα στο Viber, ok. Λοιπόν, έρχεται σε avant premiere καταπληκτική ταινία, φοβερό thriller από το 95,2 Athens DJ και τη Spedzos Film. Είναι η ταινία Backrooms, είναι το φαινόμενο το οποίο τρόμαξε εκατομμύρια ανθρώπους online. Έρχεται τώρα στους κινηματογράφους για να σε τρομάξει μέσα στη μεγάλη αίθουσα. Αντέχεις να το ζήσεις? Έρχεται αύριο σε avant premiere, αύριο Τρίτη, 26 Μαΐου, 8.30 το βράδυ στα Village Cinemas, στο Athens Metro Mall, στον Άγιο Δημήτριο. Έχω 5 διπλές προσκλήσεις στα χέρια μου για να πάρετε τώρα, με ένα μήνυμα στο Viber, στο 6931-952-952, γράφεις πρεμιέρα και το ονοματεπώνυμό σου. Η ταινία Backrooms κυκλοφορεί στους κινηματογράφους 28 Μαΐου από την Spedzos Film και μιλάμε για τη νέα πολύ αναμενόμενη horror ταινία, φαινόμενο πραγματικά. Έτσι γιατί μας αρέσουν τα thriller, τα λατρεύουμε. Στείλε μου τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952. Γράφεις πρεμιέρα και το όνομα τεπώνυμό σου. 5 διπλές προσκλήσεις σας περιμένουν αύριο η avant premiere στις 8.30 το βράδυ στα Village Cinema στο Athens Metro Mall στον Άγιο Δημήτριο. Είναι η ταινία Backrooms.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
7: Τι?
6: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
7: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
8: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
14: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
16: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
17: Πάμε να δούμε σπίτια.
18: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
16: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
18: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
17: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
18: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
17: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
19: Τάκης και Μπούμπις.
17: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
20: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
21: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
22: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
23: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
24: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
25: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
24: Ε,
25: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
24: Παίζουμε!
25: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
24: Μα...
25: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Μόνο επιτυχίες για

Αυτό είναι το Golden από Hendrix στο 95,2 Athens DJ. 20 λεπτά πριν από τις 2, εδώ απολαυστικό μεσημέρι Δευτέρας. Μαζί μας είστε κι εσείς. Γεια σου Στρατούλα, ο Γιώργος στην παρέα, η Ελένη, η Στέλλα, η Γιώτα, η Φωτεινή, ο Νίκος και πολύ πολύ ακόμη. Και φυσικά όλους και όλες σας περιμένουμε αυτό το Σάββατο 30 Μαΐου οι Dance Masters στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και 95,2 Athens DJ γιορτάζουμε τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης φυσικά. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά ένα επικό πάρτι έρχεται στην Πλατεία Ασωμάτων στο Θησίο. Αυτό το Σάββατο ξεκινάμε στις 6 το απόγευμα με είσοδο ελεύθερη εννοείται. Star DJ ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος, Opening DJ Set by moi. Okay. Όλα τα dance anthems θα απολαύσουμε αυτό το Σάββατο. Έχει να γίνει χαμό στην Πλατεία Ασωμάτων στο Θησίο φυσικά. Την Άνοιξη άλλωστε η πόλη γιορτάζει, το ξέρεις, και σε περιμένει στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Εμείς αυτό το Σάββατο, Πλατεία Ασωμάτων στο Θησίο. Χαμός έχει να γίνει. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Dance επιτυχία τη Αλεξάνδρα Σταν στο 95,2 Athens DJ. Ο Νίκο Ζόρισταν μέσα στο μικρόφωνο και αυτό το υπέροχο μεσημέρι Δευτέρα. Να έχουμε μια τέλεια, υπέροχη εβδομάδα και καταπληκτικό πάρτι έχουμε το Σάββατο. Oh my god. Στην παρέα μα καθημερινά είναι η Nova, όπου για εσένα που θέλει να κερδίζει δωροεπιταγέ και αμέτρητε προσφορέ σε top brands ξανά και ξανά, να ξέρει ότι μπορεί να το κάνει, γιατί με την Nova κερδίζει παντού. Απολαμβάνεις exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, World Signature Travel και σε άλλα φυσικά κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπαίνεις στην εφαρμογή παντού, διαλέγεις το deal το οποίο ταιριάζει περισσότερο σε σένα. Και φυσικά μαθαίνεις για όλα αυτά περισσότερα στο nova.gr. Πολλά φιλιά από μένα, τα λέμε πάλι αύριο το μεσημέρι. Μένετε εδώ με πολλές επιτυχίες, έρχεται στις 2 κοντά σας ο Κώστας Ζήκος.
1: Wake up! Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Ολυμπία, πες μου κάτι, σε ποια πόλη της Ολλανδίας υπεγράφει η συνθήκη του Maastricht?
3: Βρυξέλλες.
2: Στο Maastricht. Το λέει, η συνθήκη του Maastricht. Θανάς, πώς λέγονται τα φορέματα που έχουν πολλά λουλούδια σαν σχέδιο?
4: Λοράλ.
2: Ναι! Και μαγειρεύει και φοράει φλωράλ, όλα.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
5: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα, υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
9: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
10: Αυτό το καλοκαίρι η Αττική αποκτά το δικό της Open Air σημείο αναφοράς. Μια σκηνή που δεν στείνεται απλώς για ένα event, στείνεται για εμπειρίες. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με μουσική, ιστορίες, καλεσμένους, οικογενειακές δράσεις και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα που ξεκινά ακριβώς πριν πέσει ο ήλιος. West Summer Stage. Η πόλη μπαίνει σε Summer Mode. Village Shopping and More. Λεωφόρος Στιβών 228. Ready.
11: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
12: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας?
3: Vodafone Flex χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
12: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
13: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
12: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
13: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
1: 95,2 Athens DJ.

0: στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ set Νίκο Ζόης. Σάββατο 30 Μαΐου στο Θησείο, στην Πλατεία Σωμάτων. Έναρξη στις 6 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Την Άνοιξη η πόλη γιορτάζει και σε περιμένει στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Τα 3,1 δις ευρώ έφτασαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου προς ιδιώτες. Στον εισαγγελέα Χανίων, οι γονείς του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται με κακώσεις κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Στο Κατάρ υπολογίζουν πως απαιτούνται από 10 έως 20 χρόνια για να αποκατασταθούν οι ζημιάς από τον πόλεμο με το Ιράν. Το νέο ύμνο του Μουντιάλ παρουσίασε η Σακύρα. Η Λατίνα Σταρ κυκλοφόρησε το μουσικό βίντεο για το τραγούδι Die Die. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
1: Αρές συννεφιές αύριο με έως 29 βαθμούς. Αμέσως μετά ο Κώστας Ζήκος.
2: Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους και καλή εβδομάδα. Δευτέρα 25 Μαΐου, εμείς εδώ στον 95,2 Athens DJ συνεχίζουμε να ακούμε μόνο επιτυχίες. Είμαι ο Κώστας Ζήκος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Έχουμε θέματα στο δρόμο αυτή την ώρα. Πολλές καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Φιλαδέλφια. Κατά τμήματα στην Κηφισίας, περισσότερο στο ύψος του Χαλανδρίου και των Αμπελοκήπων, γύρω από το κέντρο των Αθηνών, στην Ποσειδόνο στο ύψος του Αλίμου και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Έρχονται Άσερ, Λορίν, Ρέι. Για το ξεκίνημα μας σήμερα, η Ζέινα.

Dua Lipa και Training Season εδώ στο 95,2 Athens DJ που μαζί με την Spenzos Film σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας Backrooms. Το φαινόμενο που τρόμαξε εκατομμύρια ανθρώπους online έρχεται τώρα στους κινηματογράφους και εσείς θα το δείτε πρώτοι σε avant premiere αύριο 3η 26 Μαΐου 8.30 το βράδυ στα Village Cinema στο Athens Metro Mall στον Άγιο Δημήτριο. Στείλτε μου τώρα μήνυμα στο Viber 6931 952 952, γράφετε πρεμιέρα και το ονοματεπώνυμό σας και 5 διπλές προσκλήσεις σας περιμένουν.

0: 7 με 10. Καυτό. Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Ψέματα.
2: Ναι.
1: Που λέτε εσείς οι άντρες για το αυτό.
3: Για το αυτό.
2: Για ποιο?
1: Το αυτό.
2: Α, για το κα.
1: Ναι. Δεν δυσαρεστήθηκε ποτέ καμία μαζί του.
2: Εννοείται.
3: Ναι, τι καμία, εννοείται. Καμία. Ποτέ.
2: Σε παρακαλώ.
3: Αλήθεια, τσεκ.
2: Τσεκ. Το έχουμε, άλλο.
1: Δεν το έχω μετρήσει ποτέ.
3: Αλήθεια, τσεκ.
2: Όχι, εντάξει.
3: Μικρή, μικρή.
2: Αναδεκαετίες.
3: Μικρή. Το ίδιο είναι, δεν αλλάζει αυτό.
2: Όχι, βέβαια.
3: Βέβαια, το ίδιο είναι.
1: Κάτι παίρνει, boy.
3: Μετά τα 25, όχι.
1: Αλήθεια, σταματάει.
2: Πιο ύστερα μπορεί να στρίβει λίγο, είτε αριστερά είτε δεξιά.
3: Ή να πέσει.
2: Ωδε. Αυτά εσύ, δικά σου θέματα.
3: Υπάρχουν κάποια, μην αγχώνεσαι, ξέρω. Βέβαια. Τώρα έχει βγει ένα καινούριο.
2: Μάλιστα, δεν με νοιάζει.
3: Το έχω δοκιμάσει.
2: Το έχεις δοκιμάσει?
3: Ναι, γιατί ήμουνα στο πείραμα.
2: Α, έπαιρνες λεφτά.
1: Δεν το έχω φωτογραφίσει ποτέ.
2: Σωστό αυτό.
3: Όχι.
2: Εγώ όχι.
1: Ποτέ.
2: Όχι.
1: Ούτε μία φορά.
2: Έχεις κάτσει και έχεις φωτογραφίσει το.
3: Μα δεν σου στέλνουν στο Instagram συνέχεια.
2: Ναι, αλλά δεν μου στέλνει το δικό μου, το δικό τους μου στέλνουν. Έλα, με τρελαίνεις.
3: Σου στέλνουν το δικό τους και
2: μου έχεις στείλει εσύ το δικό σου. Παιδιά.
1: Παιδιά, ντροπή.
2: Θα στο στείλω.
1: Και το τελευταίο, Μιχάλη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι τεράστιο.
3: Τροπέσου, κλείς την εκπομπή. Βάλε τραγούδι.
1: Εγώ τα λέω.
2: Εγώ δεν αισθάνομαι κάτι.
3: No comment.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
4: 95,2 Athens DJ.
5: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά. Ποιο θα βάλει άδεια για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
6: Γκολ στη Βουδαπέστη.
5: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
6: Σκορ στη Λειψία.
5: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
6: Επί δύο.
5: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Classic Cars. Άλιμος Classic Cars Sunday. Δεν είναι απλώς 250 κλασικά αυτοκίνητα. Είναι 250 κινητά μνημεία πολιτισμού. Θα δείτε τα σπανιότερα μοντέλα. Αυτήν την Κυριακή, 1 με 6. Και μαζί, Supercars, τα αυριανά κλασικά. Χαρείτε τα με μπέργκερ, hot dogs, popcorn, παγωτό. Χαρείτε τα με όλη την οικογένεια. Χορέψτε τα με τα παιδιά αυτήν την Κυριακή 1 με 6 στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίνου. Και είσοδος φυσικά ελεύθερη. Άλιμος Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίνου.
4: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
8: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
9: Γερμανός ολέ ολέ.
10: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
9: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
10: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
9: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.
11: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
13: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
12: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
13: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
14: Αυτό το καλοκαίρι το φεγγάρι ανεβαίνει και ο ρυθμός σε καλεί. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν στο Bolivar Beach Club. Ο καλλιτέχνης που ένωσε την Ανατολή με το Deep House έρχεται για ένα μοναδικό Full Moon Ritual. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε τη νύχτα κάτω από την Πανσέλινο, εκεί που η μουσική γίνεται εμπειρία. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν, Bolivar. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
15: 95,2 Athens DJ.
16: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

Αζιζάμ. Ο Ed Sheeran που μετά από 15 χρόνια και 8 άλμπουμ αποχώρησε από τη Warner Music, σε ένα μήνα και μία μέρα τώρα ακριβώς ο 95,2 Athens DJ υποδέχεται τον Hugel στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο θέατρο Βράχων στο Βύρονα, το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού, και εσείς μπορείτε να κλείσετε τα εισιτήριά σας τώρα στο hugelathens.com. Παρασκευή 26 Ιουνίου, θέατρο Βράχων Βύρων, Hugel in Athens.

0: πρωινά Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Λοιπόν, Σταυρούλα, ποια δόντια μας δίνουν δάνειο?
2: Τα προσωρινά.
1: Οι τραπεζίτες. Κάτσε καλά. Μαριλένα, πόσες μοίρες έχει μία ορθή γωνία? 90, 60, 100.
3: Ναι,
1: ναι, ναι. Κοιτάξτε, έχει κάνει τρία παιδιά. Η γυναίκα ξέρει από στάσεις. Ορθή γωνία, ξάπλα, ανάποδα, τα ξέρει.
3: 5 στα 5 το κορίτσι, παιδιά.
1: Η Μαριλένα, 5 στα 5 και έχει κερδίσει 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
4: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα, με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Uh-huh.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
6: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
8: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
13: Hertz Leasing.
12: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
13: Hertz Leasing.
12: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
13: Hertz Leasing.
12: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
14: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
15: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
2: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
16: Μόνο DJ.
17: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
18: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
19: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
20: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
21: Μόνο DJ.
16: Μόνο DJ.
20: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Ο 95,2 Athens DJ και η Spendos Film σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας Backrooms.
2: Hello.
1: Το φαινόμενο που τρόμαξε εκατομμύρια ανθρώπους online έρχεται τώρα στους κινηματογράφους. Αντέχεις να το ζήσεις. Backrooms. Η νέα πολύ αναμενόμενη horror ταινία. Δείτε το πρώτη σε avant premiere από τον 95,2 Athens DJ την 3η 26 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στα Village Cinemas στο Athens Metro Mall στον Άγιο Δημήτριο. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σε αντίστοιχα επίπεδα με τον Απρίλιο βρίσκεται η τιμή χοντρική στο ρεύμα. Ενδείξεις για πιθανή σταθεροποίηση στα τιμολόγια εν ώψη του Ιουνίου. Την παράταση του προγράμματος Σπίτι μου 2 μέχρι το τέλος Αυγούστου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Θα καλυφθεί με εθνικούς πόρους. Περισσότεροι από 900 άνθρωποι εκτιμάται πως έχουν μολυνθεί από τον ιό έμπολα στο Κονγκό. Καμαρώνει η Miley Cyrus. Η pop star απέκτησε το δικό της αστέρι στη λεωφόρο της δόξας στο Hollywood. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
3: Λίγες συννεφιές με πιθανότητα βροχής και ως 27 βαθμούς. Αραιές συννεφιές αύριο με ως 29 βαθμούς στα θερμόμετρα.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
3: Στις 7 το απόγευμα, ΑΕΚ Άρης για την Basket League. Σε αναζήτηση προπονητή Ανατολού Εφές. Επικρατέστερο όνομα αυτό του 60χρονου Ιταλού τεχνικού Λούκα Μπάγκη.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
4: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: weekend.
1: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
2: 95,2 Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
3: Επιστρέψαμε και συνεχίζουμε για άλλη μια ώρα εδώ στον 95,2 Athens DJ. Θα ακούμε μόνο επιτυχίες. Μεσημέρι Δευτέρας 25 Μαΐου. Είμαι ο Κώστας Ζήκος. Είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Έρχονται David Guetta, Katy Perry, Magic και Marshall Jefferson, Ρέμα και Σελίνα Γκόμες. Για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας σήμερα, ο Teddy Swims, Bad Dreams.

Μίνα και Καλιέντε στον 95,2 Athens DJ. Τώρα σε πρόμο βίντεο για τη live action ταινία Moana εμφανίζεται ο Γιάννης Αντετοκούμπος στο πλευρό του Dwayne Johnson. Στο χιουμοριστικό κλιπ που έχει δημοσιευθεί, ο Έλληνα Superstar παρουσιάζεται να υιοθετεί τα χαρακτηριστικά τατουάζ του ήρωα Μάουι που ενσαρκώνει ο The Rock, ενώ στη συνέχεια ολοκληρώνει τη μεταμόρφωσή του φορώντας περούκα με μακριά μαλλιά όπως ο κινηματογραφικός χαρακτήρας. Σε ένα άλλο σημείο του βίντεο, ο Αντετοκούμπο εμφανίζεται ενθουσιασμένος με το αποτέλεσμα, δηλώνοντας χαμογελαστός ότι είναι όμορφος.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί. Κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Για την Αθήνα.
6: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και... Όπα, παιδιά, γαλαρά,
7: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
9: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
10: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Bell. Με τα Eva Bell δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας, τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Bell, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
11: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
12: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
13: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
14: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
15: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου, Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
16: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Τρεις εργένιδες.
18: Άχρηστη.
17: Ένα μωρό.
18: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
17: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
19: Και όλα ανατρέπονται.
17: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
20: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
19: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
20: Όμως μετά από μία.
17: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
19: Ένα μωρό για τρεις.
21: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
19: Διονύσης Ατζαράκης.
17: Ζήσης Ρούμπος.
20: Χάρης Χιώτης.
17: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
21: Και η Ελένη Καρακάση.
19: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
17: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
22: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
23: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
24: Hey guys, it's Taylor Swift. Here's my single, The Fate of Ophelia.
0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

Ο Alex Warren και το Ordinary στο 95,2 Athens DJ. Τώρα, το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο 95,2 Athens DJ γιορτάζουν τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά με ένα επικό πάρτι στην πλατεία Σωμάτων στο Θησίο. Σάββατο 30 Μαΐου, Star DJ Μιχάλης Σαουσόπουλος, Opening DJ Set ο Νίκος Ζώης. Η έναρξη είναι στις 6 το απόγευμα και η είσοδος είναι ελεύθερη. Είμαι ο Κώστας Ζήκος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Έρχεται ο Κώστας Βινάκος και εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο αμέσως μετά τις 2.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μανώλη, πρόσεξε γιατί ξέρει. Πού χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο το ύφασμα blackout?
2: Τις κουρτίνες.
1: Μπράβο.
3: Πώς το ξέρει?
1: Τι γίνεται?
2: Έχω τρελή γυναίκα γι' αυτό.
1: Γιώργο, ποιο... Ποιο ζώο κινουμένων σχεδίων ξέρει κουνγκ φου?
2: Το πάντα.
1: Κέρδισε ο Γιώργος 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ. Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Yay, yay, είσαι εδώ!
6: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
7: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Γερμανός ολέ ολέ.
9: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
10: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
9: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
10: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.
11: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
12: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
13: Hertz Leasing.
12: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
13: Hertz Leasing.
12: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
13: Hertz Leasing.
12: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
14: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
15: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
16: 95,2 Athens DJ.
17: Είναι ο νούμερο ένα σταθμό για τι

0: επιτυχίες.
1: Hey, it's David.
2: Hey, it's Teddy Swims.
3: This turns 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο 95,2 Athens DJ γιορτάζουν τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης για πέμπτη.

0: στο Δήμο Αθηναίων. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ set Νίκος Ζώης. Σάββατο 30 Μαΐου στο Θησείο, στην Πλατεία Σωμάτων. Έναρξη στις 6 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Την Άνοιξη η πόλη γιορτάζει και σε περιμένει στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Συνεδριάζει το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής. Θα συζητηθεί και το φημολογούμενο τουρκικό νομοσχέδιο περί γαλάζιας πατρίδας. Αύριο το απόγευμα στην πλατεία Θησίου, η παρουσίαση του νέου κόμματος Τσίπρα αναμένεται να προκαλέσει κύμα παρετήσεων σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Θερμά συγχαρητήρια στην ομάδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Πήρε το πρώτο βραβείο στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Ρομποτικής. Στην Αθήνα βρέθηκαν ο Ρωμέν Γαβράς και η Έμιλι Ρατακόφσκι. Το ζευγάρι ξεφάντωσε σε κλαμπ της πρωτεύουσας. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: 27 βαθμοί με 6 θερμοκρασία με πιθανότητα βροχής. Αραιές συννεφιές και αύριο με έως 29 βαθμούς. Ακολουθεί ο Κώστας Βινάκος.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Δευτέρα σήμερα εδώ στο Μεγάλο της Αθήνας, το 95,2 Athens DJ. Καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα σε όλους. Ο Κώστας Βινάκος είναι και σήμερα εδώ στην παρέα σας μέχρι τις 6. Έχω για εσάς μόνο επιτυχίες.

0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
1: I've seen the devil dance sunset in every place.

0: Play him for the weekend. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Και αν δεν έχεις κατεβάσει ακόμα το Box, κάν το τώρα, γιατί είναι το μόνο delivery app που βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Αν δεν το ξέρεις, τώρα το μάθες. Έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και μοναδικές προσφορές σε χιλιάδες καταστήματα, αλλά μαζεύεις και πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία.
1: Hey guys, I'm Tate McRae.
2: Know what this is. 95,2 DJ. Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Υπάρχει ένας διάλογος που είναι καταγεγραμμένος και μου ήρθε μόλις τώρα.
2: Τι,
1: ρωτάει ένας άντρας μια γυναίκα, να σας το τρίψω. Ναι, και δεν μου το τρίβετε έτσι κι αλλιώς, θα το τρίβα και μόνη μου. Είναι σε σούπερ μάρκετ στα τυριά. Στο είπα.
2: Πολύ χιούμορ η εκπομπή.
3: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ.
3: Αν βγεις από την πραγματικότητα στο λάθος σημείο, θα βρεθείς στα backrooms.
4: What is this?
5: It's what I'm trying to figure out.
3: Το viral internet φαινόμενο γίνεται κινηματογραφικός εφιάλτης από τον Kane Parsons. Ένα σκοτεινό ταξίδι σε έναν χώρο που μεγαλώνει, παραμορφώνεται και θυμάται.
6: Pull me up. What do you see?
3: Backrooms. 28 Μαΐου στους κινηματογράφους από τη Spenzos Film.
7: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
8: Τι?
7: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
8: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
3: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
13: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
12: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
13: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
14: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
15: Σάββατο 30 Μαΐου στο Bolivar Full Moon Party με τον Μαχμούτ Ορχάν. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε την εμπειρία κάτω από την Πανσέλινο. Εισιτήρια στο more.com.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
16: 95,2 Athens DJ.
17: Αυτός είναι ο νούμερο ένας σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Kato, turn the lights off στον 92,2 Athens DJ που μαζί με την Spencer's Film σας προσκαλούν στην avant-premiere της ταινίας Backrooms, το φαινόμενο που τρόμαξε εκατομμύρια ανθρώπους online έρχεται στους κινηματογράφους. Θα το δείτε πρώτη σε avant-premiere από τον 92,2 Athens DJ αύριο Τρίτη 26 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στα Villa Cinema στο Athens Metro Mall στον Άγιο Δημήτριο. Αν θέλετε να βρεθείτε και εσείς εκεί μαζί μας, μου στέλνετε μήνυμα στο Viber στο 69 31 952 952, γράφετε πρεμιέρα και το ονοματεπώνυμό σας. Πέντε από εσάς θα κερδίσετε διπλές προσκλήσεις. Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων γιορτάζει τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά με ένα επικό πάρτι στην Πλατεία Σωμάτων στο Θησίο. 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί, οι Dance Masters, Star DJ Μιχάλη Τσαουσόπουλος, Opening DJ Set Νίκο Ζώη. Έναρξη στις 6 το απόγευμα, είσοδος ελεύθερη. Γιατί η πόλη γιορτάζει την Άνοιξη και σε περιμένει και σένα στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Μόνο επιτυχίες.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Χριστίνα, η Μυτιλίνη ή η Λέσβος είναι μεγαλύτερα? Ποιο είναι από τα δύο?
2: Η Μυτιλίνη.
1: Να σου πω κάτι, η Μυτιλίνη και η Λέσβος είναι το ίδιο.
3: Ρε παιδιά!
1: Για πες μου Μάρκο, εύκολο για εμάς τους άντρες. Ποιο από τα social media έχει σήμα του ένα μικρό πουλί?
3: Όπα!
4: Το X.
3: Ναι. Έχει δίκιο, το Twitter, το οποίο δεν υπάρχει το πουλί.
1: Κέρδισε ο Μάρκος 100 ευρώ. 100 ευρώ γενικός διαιτητής, τι να τα κάνεις μωρέ?
4: Τίποτα, τα μοιράσου καθέδες.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
5: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
6: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
3: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
4: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
5: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό. Στο κέντρο της Αττικής. Εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται εμπειρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories, family acts, vidcasts, DJs και στιγμές που θα συζητηθούν. West Summer Stage. Το καλοκαίρι δεν φεύγει από την πόλη. Αλλάζει σημείο συνάντησης. Village Shopping and More. Λεωφόρος Στιβών 228. Ready's.
7: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Long, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
8: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
9: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
10: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω?
9: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
10: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
9: Και τι λέτε?
10: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
9: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
10: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
9: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
0: Τάκης και Μπούμπης.
11: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
13: Μόνο DJ.
14: Σας ακούω κάθε μέρα.
13: Μου κρατάτε συντροφιά.
14: Η μουσική σας είναι τέλεια.
13: Μόνο επιτυχίες.
15: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
16: Μόνο DJ.
13: Μόνο DJ.
15: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Ο 95,2 Athens DJ και η Spendos Film σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας Backrooms.
2: Hello?
3: Paco, push on the...
2: Anyone there?
1: Το φαινόμενο που τρόμαξε εκατομμύρια ανθρώπους online έρχεται τώρα στους κινηματογράφους. Αντέχεις να το ζήσεις. Backrooms. Η νέα πολύ αναμενόμενη horror ταινία. Δείτε το πρώτη σε avant premiere από τον 95,2 Athens DJ την 3η 26 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στα Village Cinemas στο Athens Metro Mall στον Άγιο Δημήτριο. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
4: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Στα κάγκελα, ιδιοκτήτες Αγινήτων. Νέο νομοσχέδιο φημολογείται πως θα φέρει δύο νέους έμφυα. Ο πρώτος θα λέγεται τέλος τοπικής ανάπτυξης και ο δεύτερος τέλος περιφερειακής ανάπτυξης. Σήμερα έχουμε ένα πολύ σημαντικό συνέδριο για το δημογραφικό. Εκεί θα βρεθούν Μητσοτάκης και Ανδρουλάκης. Καλή επιτυχία, παιδιά. Την ερχόμενη Παρασκευή, 29 Μαΐου, ξεκινούν οι πανελλαδικές. Γενέθλια έχει ο Ιαν Μακέλεν. Ο σπουδαίος Βρετανός ηθοποιός γίνεται 87 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
4: 27 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία με πιθανότητα βροχής. Αραιές συννεφιές και αύριο με έως 29 βαθμούς.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
4: Στις 7 το απόγευμα, ΑΕΚ Άρης για την Basket League. Σε αναζήτηση προπονητή Ανατολού Εφές. Επικρατέστερο όνομα αυτό του 60χρονου Ιταλού τεχνικού Λούκα Μπάγκη.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
5: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Άλλη μια ώρα γεμάτη επιτυχίες ξεκινά εδώ στον 95,2 Athens DJ. Ο Κώστας Βινάκος συνεχίζει στην παρέα σας μέχρι και τις 6. Το Box Delivery App τα σπάει, γιατί εκεί μπορείς και να τρως και να πίνεις και να ψωνίζεις, αλλά και να μαζεύεις πόντους σε κάθε παραγγελία που τους κάνεις έκπτωση σε κάθε επόμενη. Εκεί θα βρεις χιλιάδες προσφορές σε όλα τα αγαπημένα σου καταστήματα. Έρχονται επιτυχίες από Black Eyed Peas, Hozier, Ray, Adele, Bad Bunny, Hugel. Ξεκινήμα με Teddy Swims και το Lose Control.
8: Hey, it's Teddy Swims.
9: Lose 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

Μπαμ, 92,2 Athens DJ. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων στο Βύρονα για το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Το event έρχεται φυσικά στο εμβληματικό Θέατρο Βράχων στην Αθήνα. Εισιτήρια μπορείτε να βρείτε στο hugelathens.com. Η Pizza Fan συνεχίζει να κατακτά την κορυφή και φέρνει την premium ethnic σειρά της, η οποία είναι σε συνεργασία με τον Δημήτρη Σκαρμούτσο. Απολαυστικό αποτέλεσμα, πίνσα μαργαρίτα lime, μια μοναδική γευστική εμπειρία με την υπογραφή του αγαπημένου μας σεφ και φυσικά φοβερή προσφορά που τη συνοδεύει. Με κάθε πίνσα μαργαρίτα lime παίρνεις δώρο μια green lemon lime 330 ml για να έχεις την απόλυτη lime εμπειρία. Διαγωνισμός για εσάς μέσα από το Viber, μου στέλνετε τώρα μήνυμα στο 6931 952 952, γράφετε Pizza Fan, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Διεκδικείτε τρεις πίτσες Bianca 10 τεμαχίων δική σας επιλογής. Okay,

0: Τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
7: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
14: Πίγουα Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
15: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
14: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
15: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
14: Πίγουα Festival 2026. Να είσαι εκεί.
16: Athens DJ.
17: Γερμανός ολέ ολέ.
18: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
17: Ναι Στεφανή, τολμώ.
18: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
17: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
19: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
20: Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά. Με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Hey, it's David Guetta.
21: Yes!
22: DJ Upside Down. 95,2 Athens DJ.

0: Diesel Deluxe Sexy Love στο 95,2 Athens DJ. Πίνασες, δίψασες, άδειασε το ψυγείο. Ανέστο Box Delivery App μπορείς να βρεις χιλιάδες προσφορές σε ένα συν ένα μενού 5 ευρώ, κόμπο προσφορές και Problem Solved. Ξεκίνα τις παραγγελίες σου, μάσεψε πόντους σε κάθε μία και ξαργύρωσέ τους σε ευρώ για να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Αν θέλεις, μπορείς να γεμίσεις και το ψυγείο σου παραγγέλνοντας τα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Έξι ακριβώς έρχεται. Ο Τόλης Βαρνάς με το Top 13.
1: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
2: What up, it's the weekend.
1: 95,2 Athens DJ.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μαρία, ποιοι ζώα είναι οι αγαμίδες? Είναι πτηνά, είναι θηλαστικά, είναι ερπετά ή αγαμίδες?
2: Είναι πτηνά.
1: Όχι, ερπετά είναι. Με πτηνά δεν μπορείτε να γίνει αυτό που λέει το όνομά τους. Δεν μου λες, Σπύρο, τι έγινε με το σπίτι της τραγουδίστριας Λιόλιου?
2: Πουλήθηκε.
1: Όχι ρε, νοικιάστηκε.
3: Νοικιάστηκε. Ο Πάριος το πουλήθηκε.
1: Σε άλλους νοικιάστηκε. Η Εύα κέρδισε 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
4: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο Κοσμοτέ.

insurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24 ώρη εξυπηρέτηση. Κοσμοτέ Τέλεκο. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Jumbo.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4,05 €. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Τρεις Ευγενίδες. Ένα μωρό.
3: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
2: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
4: Και όλα ανατρέπονται.
5: Από το πουθενά.
2: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
5: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
4: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
5: Όμως μετά από μία.
2: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
4: Ένα μωρό για τρεις.
6: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
4: Διονύσης Ατζαράκης.
2: Ζήσης Ρούμπος.
5: Χάρης Χιώτης.
2: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
6: Και η Ελένη Καρακάση.
4: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
2: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
7: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
9: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
11: Neon Daging Liquid Sunscreen Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
12: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
13: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
15: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
14: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
15: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
16: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam. foam και λατήρια με νανοτεχνολογία και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε! Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
18: 95,2.

Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο 95,2 Athens DJ γιορτάζουν τον ωραιότερο μήνα.

0: Μου Αθηναίων. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ set Μίκος Ζώης. Σάββατο 30 Μαΐου στο Θησίο, στην Πλατεία Σωμάτων. Έναρξη στις 6 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Την Άνοιξη η πόλη γιορτάζει και σε περιμένει στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Τα 3,1 δις ευρώ έφτασαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου προς ιδιώτες. Στον εισαγγελέα Χανίων, οι γονείς του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται με κακώσεις κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Στο Κατάρ υπολογίζουν πως απαιτούνται από 10 έως 20 χρόνια για να αποκατασταθούν οι ζημιάς από τον πόλεμο με το Ιράν. Το νέο ύμνο του Μουντιάλ παρουσίασε η Σακύρα. Η Λατίνα Σταρ κυκλοφόρησε το μουσικό βίντεο για το τραγούδι Die Die. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
1: Αρές συννεφιές αύριο με έως 29 βαθμούς. Αμέσως μετά το Top 13 με τον Τόλι Βαρνά.

0: 5,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας. Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
5: Okay. Μα σοβαρά τώρα, υπάρχει Σαββατοκύριακο να μην περνάμε καταπληκτικά? Και φυσικά αυτό που πέρασε δεν ήταν εξαίρεση. Πέρασαμε καταπληκτικά, γιατί αυτό βγαίνει προς τα έξω. Σήμερα όμως είναι Δευτέρα, προσγειωνόμαστε. Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα. Είμαι ο Τόνης Βαρνάς, είμαστε μαζί. Έχει κίνηση αυτή την ώρα από ό,τι βλέπω. Εκεί στον κόμμα Μεταμόρφωσης και το κομμάτι Αττικής Οδού μέχρι και το Δαχτυλίδι στην Κηφισίας. Χαμηλά στο Κηφισό, από το Περιστέρι ειδικά μέχρι τον Πειραιά. Πάρα πολύ. Χαμούλης γίνεται εκεί πέρα. Η Κηφισίας αυτή την ώρα έχει αρχίσει να έχει κίνηση, κέντρο Αθήνας, κέντρο Πειραιά. Ψυχραιμία, υπομονή όπου και να πηγαίνετε. Τα καλύτερα σας έχω. Και Playmen με Φουρέιρα και Miley Cyrus και Ed Sheeran και Wiz DMC. Και νούμερο 1, όπως το ψήφισατε Παρασκευή εδώ, David Guetta, Upside Down.

Boy, you turn me upside down. David Guetta. Κοιτούσα τώρα στον υπολογιστή λίγο το σημερινό top 13. Έτσι να το προετοιμάσω λίγο, να προετοιμάσω και εγώ ψυχολογικά για τις 7. Έχει γίνει ένα τουρλουμπούκι. Κανονίστε, ψηφίστε γιατί να το ξεμπερδέψετε. Ψηφίστε το δικό σας αγαπημένο τραγούδι στο 6931-952-952. Εκεί είναι το Viber. Γράφετε μήνυμα με το δικό σας αγαπημένο και το στέλνετε. Μείναν 55 λεπτά για να το ξεμπερδέψουμε. Σήμερα βλέπω έχουμε συνεφίλ γενέθλια, έχουμε Mike Myers, τα 62 κλείνει, έχουμε και Killian Murphy, 50 ρίζει.

0: Getaway, τρενάκρια Samuels, Getaway, 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Η μεγάλη κόρη της Αντζελίνα Τζολί και του Μπρατ Πιτ, η Ζαχάρα, έγινε το τέταρτο από τα παιδιά που αφαιρούν το επώνυμα Πιτ από το όνομά τους. Πλέον μόνο τα δύο από τα έξι παιδιά διατηρούν ακόμα το επώνυμα του μπαμπά του Πιτ. Κατά τα ένα από τα μεγαλύτερα προγαμιαία συμβόλαια στην ιστορία, λέγεται πως θα υπογράψουν Taylor Swift και Travis Kelce λίγο πριν το γάμο τους. Πλησιάζει και ο γάμος, 3 Ιουλίου. Η περιουσία της Taylor ανέρχεται στα περίπου 2 δισεκατομμύρια, ενώ το αθλητή Travis στα 100 εκατομμύρια. Εντάξει, δεν τον λες φτωχό, αλλά μπροστά στη Swift.
1: What's up guys, I'm Benson Boone.
2: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί. Κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

μαζί Ζαμ Ετσίραν, ένα 5,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ζαρτό, κρυστάλλινη επιδερμίδα, συνδυάζει την πολυτέλεια με την καθημερινή φροντίδα της επιδερμίδας. Gold Cream, μικροσωματίδια χρυσού 24 καράτια έχει μέσα. Αλλά και Sun Protection Cream SPF 50+, για υψηλής τεχνολογίας αντιλιακή προστασία. Και οι δύο κρέμες γίνονται δικές σας. Έχω ερώτηση με τρεις πιθανές απαντήσεις στο επόμενο ημίωρο. Σήμερα η ερώτησή μας είναι σχετική με τον Κίλιαν Μέρφυ, που άλλωστε έχει γενέθλια. Ladies and gentlemen, μόνο επιτυχίες. Παντού εσάς ακούω.

Hendrix και Golden 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα που πάει ολοταχώς για το τελευταίο Σαββατοκύριακο της Άνοιξης του Μαΐου. Του πιο όμορφου μήνα, έτσι κι αλλιώς. Πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, λοιπόν. Επικό πάρτι, πλατεία Σωμάτων στο Οδυσσέο, Σάββατο 30 Μαΐου. Dance Masters με star DJ Μιχάλη Τσαουσόπουλο. Opening DJ set Νίκο Ζόης. Έναρξη 6 το απόγευμα, δεν το χάνετε. Είσοδος ελεύθερη.

0: Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Έχω, Μιχάλη μου, ένα νέο ειδήλιο. Έβαλε μουσική αγωνίας, γιατί θα σου το πω.
2: Μουσική αγωνίας.
1: Ναι, γιατί είναι αγωνία αυτή. Πάμελα Άντερσον και Τόμ Κρούζ είναι μαζί. Τι έχει συμβεί, παιδιά?
2: Έλα ρε.
1: Ναι. Μάλλον είναι το νέο ζευγάρι του Χόλιγου.
2: Κάπου αυτοί σε κάποιο καπί συναντήθηκαν.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
3: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
4: Έφτασε ξανά.
3: Ποιος θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
4: Γκολ στη Βουδαπέστη.
3: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
4: Σκορ στη Λειψία.
3: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
4: Επί δύο.
5: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
9: Αυτό το καλοκαίρι το φεγγάρι ανεβαίνει και ο ρυθμός σε καλεί. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν στο Bolivar Beach Club. Ο καλλιτέχνης που ένωσε την Ανατολή με το Deep House έρχεται για ένα μοναδικό Full Moon Ritual. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε τη νύχτα κάτω από την Πανσέλινο, εκεί που η μουσική γίνεται εμπειρία. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν, Bolivar. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
10: Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
11: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
12: Τι?
11: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
12: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
13: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
15: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
16: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες
17: για την Αθήνα.

0: Love, Show Me Love, Wiz DMC, 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα και τα καλύτερα δώρα. Βέβαια, Ζαρτό Gold Cream, Gold Mallon Cream. Έχει μικρό σωματίδια χρυσού, έχει χρυσάφι πραγματικό, 24 καράτια. Αλλά έχουμε και τη Sun Protection Cream SPF 50 και οι δύο κρέμες δικές σας. Γενέθλια σήμερα για τον Κίλιαν Μέρφυ, 50 ρίζι, που και αυτός βασικά μετά τον Brad Pitt ήρθε στην Ελλάδα για γυρίσματα της νέας του ταινίας μαζί με τον Daniel Gray. Όλοι εδώ γυρίζουν τις ταινίες ξαφνικά. Τα γυρίσματα γίνονται τόσο στην Αθήνα, στο καπνεργοστάσιο εκεί, Lenormand, όσο και στην Κέρκυρα. Sacrifice, μάλλον είναι ο τίτλος της ταινίας, και λέω μάλλον γιατί ακόμα δεν είναι στάνταρ, δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα. Θα είναι δραματική φυσικά, budget γύρω στα 100 εκατομμύρια. Αλήθεια, μια και μιλάμε για Κίλιαν Μέρφυ, πόσο καλά τον ξέρετε, ποιο από αυτά καταρχήν που θα σας πω είναι ψέμα. Ποιο είναι ψέμα? Α, είναι ψέμα ότι έχει κερδίσει ένα Όσκαρ για την ταινία The Dark Knight. Β, ψέμα ότι σπούδαζε νομική αλλά τα παράτησε για να γίνει ηθοποιός. Ή Γ, ψέμα ότι ήταν πρωταγωνιστής στην αγαπημένη σειρά Peaky Blinders. Ποιο από τα τρία είναι ψέμα για τον Κίλιαν? Αν ξέρετε, μου στέλνετε τώρα στο Viber, βγαίνουμε στον αέρα και κερδίζετε. 69-31-952-952. Ψέμα, Κίλιαν Μέρφυ, είναι ότι Α, κέρδισε Όσκαρ για τον Dark Knight. Β, σπούδαζε νομική. Ή Γ, ήταν πρωταγωνιστής στο Peaky Blinders.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Impossible. Μέσα στο δράμα είναι αυτός ο άνθρωπος. James Arthur και Impossible. Δανάη, καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα. Τι κάνεις, Δανάη μου?
1: Καλά είμαι.
0: Είσαι

0: Ότο.
1: Ναι.
0: Ότι έχει κερδίσει ο Όσκαρ, δεν είναι.
1: Έχει κερδίσει Όσκαρ, αλλά όχι βέβαια για τον Dark Knight. Είναι άλλη ταινία, είναι το Oppenheimer του 23. Ναι. Έχεις κερδίσει, Δανάη μου, καλά ξεπερδέματα με τον

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
6: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
5: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα κλειστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
3: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
5: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητα. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
14: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
15: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
14: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
15: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
16: Γερμανός ολέ, ολέ.
17: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
18: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
17: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
18: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
19: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
20: 95,2 Athens DJ. Νέο.

0: κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
1: Okay. Ξεκίνησε λοιπόν η εβδομάδα με αναμονή για τριημερά, έτσι για να έχουμε και κάτι να ελπίζουμε. Θα περάσει σίγουρα πιο εύκολα πάντως. Εντάξει, όχι για εσάς που γράφετε εξετάσεις, έκθεση και τέτοια την Παρασκευή. Καλή επιτυχία, παιδιά, παρεμπτόντως. Και στην Ευαγγελία, Μάκη, Πέτρο και Κατερίνα που διαβάζουν τώρα. Καλό απόγευμα σε όλους όσους είστε στο δρόμο, όπως η Κυριακή, Δήμητρα, Ανθή, Αθανασία, Σταυρούλα, Νικόλας. Στο γυμναστήριο χτίζουν σώμα και καλά κάνουν, βέβαια. Δεν πλησιάζει και η εποχή. Βασίλης και Τάσος. Καλησπέρα, Δέσποινα, Ρένα, Βάνα, Αντιγόνη. Όλους και όλες που και σήμερα και όλο το σουκού δηλαδή. Ψηφίζατε εδώ στο Viber για το Top 13 μας. Συνεχίστε να ψηφίζετε για αύριο πλέον στο 6931-952-952. Αυτό είναι το Viber μου, εντελώς δωρεάν είναι. Σήμερα πάντως ξεκινάμε με Blessings.
0: Νούμερο 13.

0: Ποτέ να το πάρω, Stellar μέσα στο top 13. Black Lily στο 12. Τελικά αυτό που θα μας μείνει από τη φετινή Eurovision θα είναι ένας από τους καλεσμένους μετά τα τραγούδια, όσο περιμέναμε τα αποτελέσματα. Πάρο Στέλλαρ, 51 ετών, αυστριακός φυσικά, παραγωγός και DJ, πρωτοπόρος στο Electro Swing, εκτός από DJ είναι και εικαστικός καλλιτέχνης βασικά και video artist. Τρεις δεκαετίες ολόκληρες καριέρας, πολύ αγαπημένος σε jazz, soul, swing κλπ. Κύκλους. Και στην Ελλάδα έχει έρθει πολλές φορές έτσι κι αλλιώς. Νομίζω πως με τον Black Lilies πάει να γίνει το viral του φετινού καλοκαιριού.
1: Νούμερο 11.

0: David Guetta, Teddy Sims, Stones and I, νούμερο 9 σήμερα Δευτέρα. Αγαπώ την pop μουσική, λέει ο Guetta. Και τι έγινε? Το μεγαλύτερο μέρος επιτυχίας μου στην καριέρα μου ήταν ότι πήρα την dance κουλτούρα, λέει, και την EDM και τα έκανα έτσι πιο αποδεκτά από τον κόσμο εκεί έξω. Πλέον, μετά από τόσα χρόνια, έχω το πράσινο φως από όλες τις δικογραφικές να κυκλοφορήσω ό,τι θέλω. Όσο για το αν σκέφτομαι να δώσω άδεια για βιογραφική μου ταινία, θα το σκεφτόμουν πολύ, λέει ο David Guetta, αν το ρόλο μου τον έπαιζε ο Ryan Gosling. Εγώ πιστεύω ότι του πηγαίνει καλύτερα η Λουπίτα Νιόγκο.
1: Νούμερο 8.

0: Η εβδομάδα λοιπόν ξεκίνησε με Calvin Harris, Blessings στο 13, Paro Stella, Black Lily στο 12, 11, Zayna, Zanando, ο Damiano David Next Summer στο 10, ψήφισατε στο 9, David Guetta, Teddy Swimstones and I, Gone Gone Gone, I Just Might, Bruno Mars στο 8, 7, Caliente, Ina και Cyril Stumbling In στο νούμερο 6. Βγαίνω έξω από το Top 13, πάμε μέχρι Βρετανία, όχι ότι άλλαξε τίποτα, 12η εβδομάδα.
1: Top 13,
2: νούμερο 1 στη Μεγάλη Βρετανία.

0: Long Rain In, Sam Fender, Olivia Dean. Ρίζες έχει βγάλει πλέον στο νούμερο 1 το τραγούδι. 12 ολόκληρες εβδομάδες. Σκεφτείτε το λίγο. 3 ολόκληρους μήνες στην κορυφή της Βρετανίας. Και όχι συνεχόμενα. Παρά το δυνατό χτύπημα, ειδικά σήμερα, του Drake, που κυκλοφόρησε 3 άλμπουμς. Μιλάμε, έσπασε ρεκόρ streaming. Έμεινε στο νούμερο 2 και στο νούμερο 3. Παρεπιπτόντως, το ίδιο ρεκόρ είχε κάνει και ο Prince πριν από 33 ολόκληρα χρόνια με 3 δικά του άλμπουμ τότε. Anyway, ρεκόρ έσπασε και το Rain In ως το νούμερο 1 ντουέτο άντρας-γυναίκα όλων των εποχών πλέον στην Βρετανία. Δεν υπάρχει άλλο τέτοιο ντουέτο, είναι το μοναδικό στην κορυφή. Παρεπιπτόντως, αν αναρωτιέστε, μιλώντας για βρετανικό chart, το μόνο τραγούδι από τη φετινή Eurovision που καταφέρει να είναι στα 100 πρώτα φέτος είναι η Νική Τριαντάρα. Με τον Bangaranga μόλις στο νούμερο 21 όμως.
1: Wake up. Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Σταυρούλα, πόσα ωμέγα έχει το ψάρι, Σολομός?
3: Ένα.
2: Όχι ρε, ωμέγα 3.
4: Ρε παιδιά. Ρε παιδιά.
2: Βασίλη, τι είναι το iceberg?
5: Φαγόσιμο.
2: Θα μου πεις συγκεκριμένο. Iceberg.
5: Φρουτό.
2: Όχι, λαχανικό.
5: Τέλεια, μαζί μαγεία, μαγεία.
2: Δεν πειράζει, Βασίλη μου. 5 στα 5 πήραμε 0. Δεν τρέχει τίποτα και αυτό καλό είναι. Και κέρδισε τα βρούμε. 100 ευρώ.
1: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
6: Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο 95,2 Athens DJ γιορτάζουν τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης

0: Δήμου Αθηναίων. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ set Νίκο Ζώης. Σάββατο 30 Μαΐου στο Θησίο, στην Πλατεία Σωμάτων. Έναρξη στις 6 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Την Άνοιξη η πόλη γιορτάζει και σε περιμένει στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καύτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
3: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
6: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Rock χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
7: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
8: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
9: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
10: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση. Ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
13: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13
14: Athens DJ
13: Νούμερο 5.

Classic, Basil Jefferson, Move Your Body, Life is Simple, άλλωστε νούμερο 4 σήμερα Δευτέρα, γιατί όχι. Αύριο έχουμε πρώτη προβολή, έχουμε Avant Premiere, Backrooms, 95,2 Athens DJ, Spenzos Film. Μιλάμε για το φαινόμενο που τρόμαξε εκατομμύρια ανθρώπους online. Νέα πολύ αναμενόμενη horror ταινία. Τη βλέπετε πρώτη από όλους, Avant Premiere, αύριο Τρίτη 26 Μαΐου, 8.30 το βράδυ, στα Villa Cinema, στο Athens Metro Mall, στον Άγιο Δημήτριο. Αλλά για να πάτε εκεί πρέπει να εξασφαλίσετε πρόσκληση. Σας δίνω τώρα διπλές προσκλήσεις στο Viber. Περιμένω μηνύματα. 69-31-952-952. Γράψτε πρεμιέρα και ονοματεπώνυμο. Πρεμιέρα και ονοματεπώνυμο στο 69-31-952-952. Backrooms είναι η ταινία. Αύριο Τρίτη 8.30 το βράδυ, Villa Cinemas, Athens Metro Mall. Πώνυμο στο 69-31-952-952.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
7: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
8: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
9: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
10: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
11: Τάκης και Μπούπης.
12: Μπούπη, φέρε το λουρί.
13: Πάμε να δούμε σπίτια.
14: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
12: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
14: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
12: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα.
13: Απλά και ανθρώπινα.
14: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
12: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
11: Τάκης και Μπούμπις.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.

0: Σάββατο 30 Μαΐου στο Bolivar Full Moon Party με το Μαχμούτ Ορχάν. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε την εμπειρία κάτω από την Πανσέλινο. Εισιτήρια στο more.com.
1: Αν βγεις από την πραγματικότητα στο λάθος σημείο, θα βρεθείς στα backrooms.
2: What is this?
3: It's what I'm trying to figure out.
1: Το viral internet φαινόμενο γίνεται κινηματογραφικός εφιάλτης από τον Kane Parsons. Ένα σκοτεινό ταξίδι σε έναν χώρο που μεγαλώνει, παραμορφώνεται και θυμάται.
4: Pull me up.
5: What did you see?
1: Backrooms. 28 Μαΐου στους κινηματογράφους από τη Spenzos Film.
6: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
7: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
8: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
9: Κάθε απόγευμα 6 με 8 το 13.
10: Athens DJ.
9: Νούμερο 2.
11: Hey guys, I'm Tate McRae.
12: 95,2
13: DJ.
14: Athens DJ.
15: Μόνο επιτυχίες.

0: Gray νούμερο 2. Βασικά σε Μπιτσόμπαρο, στο New Jersey, περνάει το τριήμερο. Είναι αργία βασικά σήμερα στην Αμερική. Τώρα ξυπνήσαν τα παιδιά. Ναι, τώρα, λίγο πάνω κάτω, όντως. Η Tate McRae είναι εκεί μαζί με τον ερωτά της, τον πρωταθλητή Jack Hughes, ο οποίος είναι βασικά και παίκτης στην τοπική ομάδα New Jersey Devils. Είναι αυτό που λέμε το τεκνόν μετά του φελίμου, ακριβώς αυτό. Από το νούμερο 5, λοιπόν, σήμερα. Σήμερα Δευτέρα, Argue Medusa, Μελωδία, Massive Muscle Jefferson, Life is Simple, Move Your Body. Ανώτερ, Talk to You στο νούμερο 3 και η Tate McRae στα μπιτσόμπαρά της και Sportscast στο νούμερο 2. Έρχεται η Λιάννα, κανένα μπιτσόμπαρο, εδώ, Viber on the go, μέχρι τα μεσάνυχτα 4 ολόκληρες ώρες με τα δικά σας τραγούδια. Εγώ σας αφήνω με το πρώτο νούμερο 1 για τη νέα εβδομάδα.
1: Νούμερο 1. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ set Νίκο Ζόης. Σάββατο 30 Μαΐου στο Θησείο, στην Πλατεία Σωμάτων. Έναρξη στις 6 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Την Άνοιξη η πόλη γιορτάζει και σε περιμένει στο φεστιβάλ του

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Πώς ήταν η μέρα σας μέχρι τώρα? Εμένα για κάποιο λόγο επεισοδιακή. Λοιπόν, καλή εβδομάδα. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go. Είμαι εδώ για εσάς μέχρι και τις 12. Παίζω μόνο τα τραγούδια που εσείς ζητάτε. Υπενθυμίζω, όλα αυτά συμβαίνουν φυσικά στο Viber, στο 6931-952-952. Περιμένω τα μηνύματά σας. Θέλω πάρα πολύ να μάθω τα νέα σας. Ακόμα πιο πολύ να τα ακούσω με τη δική σας φωνή. Φυσικά μπορείτε απλά να μου ζητήσετε το τραγούδι που θέλετε να ακούσετε.
6: Καλησπέρα, Ιλιάνα μου. Έχω μέρες, βασικά καιρό να σου στείλω. Και θα ήθελα λοιπόν να βάλεις το Naked και να το αφιερώσω στην αδερφή μου, γιατί ξεσαλώναμε πάρα πολλά χρόνια πριν με αυτό. Γιατί όχι και τώρα.
5: Απόγευμα Δευτέρας, I wanna get naked with you.

0: Ο Harry Styles ερωτευμένος, ευτυχισμένος και πάρα πολύ δημιουργικός. Έχει ξεκινήσει την περιοδία του από το Άμστερνταμ. Όλα αυτά ο Harry Styles. Ενώ εγώ ζω ένα χάος.
1: Καλησπέρα αγαπημένη Διάννα και καλή εβδομάδα. Εγώ εν αντιθέσει με την προηγουμένη ακροάτρια έχω να σου στείλω πολύ λίγο καιρό, αλλά μου κέντρισε στο ενδιαφέρον γιατί είπες ότι είχες μια πολύ επεισοδιακή μέρα. Τώρα όπως καταλαβαίνεις πρέπει να μας το πεις, δεν γίνεται, έχω περιέργεια. Και καθώς θα μας τα λες θα ήθελα να ακούσω το Fever Dream. Σε ευχαριστώ πολύ, καλή ακρόαση.
0: Εγώ χαίρομαι να στέλνετε κάθε μέρα μήνυμα. Σκέφτομαι να αρχίσω να παίρνω παρουσίες, απουσίες κτλ. Λοιπόν, μέσα σε όλα, επειδή το αυτοκίνητο είναι στο συνεργείο, προσπάθησα να έρθω με το τρένο, αλλά ξέχασα να κατέβω στο τέρμα. Οπότε το τρένο άρχισε να γυρίζει προς τα πίσω. Αυτό μόνο θα πω για να ακούσουμε το τραγούδι. Μπορεί να συμπληρώσω μετά, έχω και άλλα. Θα το σκεφτώ.

0: I want you. Λόκο, λόκο κοντίγο. Εδώ στον 95,2 Athens DJ Horror. Σας αρέσει, το ξέρουμε. Γι' αυτό έχουμε avant premiere Backrooms. Το φαινόμενο που τρόμαξε εκατομμύρια ανθρώπους online. Έρχεται τώρα στους κινηματογράφους. Θα αντέξετε, λέτε. Είναι η νέα, πολύ αναμενόμενη horror ταινία. Avant premiere αύριο, Τρίτη 26 Μαΐου. Στις 8.30 το βράδυ στα Village Cinema στο Athens Metro Mall. Στον Άγιο Δημήτριο έχω 5 διπλές προσκλήσεις για εσάς. Στο Viber στο 69 31 952 952. Μου γράφετε πρεμιέρα, ονοματεπώνυμο οπωσδήποτε. 5 από εσάς θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις και μόνο αυτοί οι τυχεροί θα ενημερωθούν με απαντητικό στο Viber. Επίσημα κυκλοφορεί η ταινία από τη Spencer's Film στις 28 Μαΐου.
1: Γεια σου Ηλιάνα, είμαι ο Κωνσταντίνος και θα ήθελα να ακούσω Golden, Golden, Golden, Gone.
0: Golden, Golden, Golden, να, ο Κωνσταντίνος μιλάει δυνατά, Hand Tricks.

0: You'll find me in the club. Όπως το λέει ο 50 Cent. Να, αυτό θα σας βάζω όταν έχετε γενέθλια. Πώς δεν το είχα σκεφτεί νωρίτερα. Λοιπόν, μπαίνω στο idj.gr. Βλέπω αυτό το ζευγάρι. Πραγματικά είναι ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια του Hollywood και φαίνονται. Zendaya και ο Tom Holland μίλησαν. Είναι παντρεμένοι. Το ξέρουμε αυτό και ας μην κυκλοφόρησαν φωτογραφίες τώρα. Είναι μαζί στα γυρίσματα του νέου Spider-Man. Και νιώθουν πολύ καλά γι' αυτό. Είναι ο καλύτερος μου φίλος, λέει η Ζεντέγια. Επίσης πηγαίνουν στα γυρίσματα με τα σκυλιά τους μαζί. Καταλαβαίνετε πως είναι η ατμόσφαιρα. Εκτός των άλλων, η Ζεντέγια δήλωσε ότι τον θαύμασε πάρα πολύ όταν τον είδε στα γυρίσματα της Οδύσσιας, τον αγαπημένο της. Πάμε στο Viber όμως, εκεί ακούω τη φωνή σας. Περισσότερα διαβάζετε στο adj.gr.
1: Καλησπέρα, Ιλιάνα. Είμαι η Μέρη. Θα ήθελα να ακούσουμε το location και το αφιερώνω σε όσους ακούν. Καλό απόγευμα!

0: Un βεράνο in Nueva York. Γιατί όχι, το κάναμε το ταξίδι στη Νέα Υόρκη, ευχαρίστως. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go, είμαι εδώ για εσάς. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε στο Viber. Και αυτό συμβαίνει στο 6931-952-952.
1: Καλησπέρα αγαπημένη μου Ιλιάνα. Θα ήθελα να ακούσω ένα τραγούδι από τον όμορφο Νταμιάνο, το First Time, σε φιλώ.
0: Να πω ότι λες ψέματα, δεν θα μπορούσα σε καμία περίπτωση. Νταμιάνο, τον αγαπήσαμε, τον γνωρίσαμε από τους Μάνες και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το solo του άλμπουμ.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Σπύρο, πού βρίσκεται η κατοικία του Πάπα?
2: Όπου κόλλησα.
1: Ξεκόλα. Το Βατικανό.
3: Μπράβο.
1: Σπύρο, έχεις την Εύα απέναντί σου. Σε βλέπω μπουγκωμένο με μήλα στο τέλος. Μάριε, σε ποια πόλη της Ιταλίας βρίσκεται ο πύργος της Πίζας?
2: Στη Ρώμη.
1: Στην Πίζα, μωρέ.
3: Ρε παιδιά, αφού το λέει.
1: Τα κορίτσια απαντήσανε και κερδίσανε 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
4: Γερμανός ολέ ολέ.
5: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
4: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
5: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
4: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
0: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όρη και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
7: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
6: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
7: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
8: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
9: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
10: Τι?
9: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
10: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
11: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Αυτό το καλοκαίρι η Αττική αποκτά το δικό της Open Air σημείο αναφοράς. Μια σκηνή που δεν στείνεται απλώς για ένα event. Στείνεται για εμπειρίες. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More. Με μουσική, ιστορίες, καλεσμένους, οικογενειακές δράσεις και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα που ξεκινά ακριβώς πριν πέσει ο ήλιος. West Summer Stage. Η πόλη μπαίνει σε summer mode. Village Shopping. Λεωφόρο στη Βόλ 228. Ρέντις.
13: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
14: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
0: 95,2 Athens DJ.

0: Feels like I'm walking on air. Τι ωραίο throwback, πόσο αισιόδοξο. Εδώ στο 95,2 Athens DJ. Σαν σήμερα λέει η Nicole Scherzinger των Pussycat Dolls κέρδισε, βγήκε, αναδείχθηκε η νικήτρια στην 10η σεζόν του Dancing with the Stars. Εκπληκτική χορεύτρια. Εκτός άλλων και είναι πάρα πολύ, έχει βραβευτεί και για musical μέσα στην προηγούμενη χρονιά. Δεν έγινε αυτό. Είμαι η Ηλιάνα, είναι το Viber on the go. Μέχρι και τις 12 παίζω μόνο τα τραγούδια που εσείς ζητάτε.
1: Γεια σου αγαπημένο μου Ηλιανάκη, είμαι η Αντιγόνη και θα ήθελα να ακούσω το αγαπημένο μου αυτή την περίοδο που είναι το Παπαούτε. Καλό βράδυ σε όλους, φιλάκια.
0: Μου έκανες τρίπλα, περίμενα να ζητήσεις Where is my husband και εδώ να σας πω στο μήνυμα. Βλέπω μία από τις πιο όμορφες οπαδούς του Ολυμπιακού. Συγχαρητήρια, Αντιγόνη.

0: Come on baby, turn the lights off, cause it's getting late. Και η αλήθεια είναι ότι το φως άρχισε να πέφτει, άρχισε να νυχτώνει. Εδώ με την Ζέφη μιλάμε για Eurovision. Ναι, είναι, δεν ξέρεις εκείνες τις ημέρες. Το καταλαβαίνεις μέσα στα επόμενα χρόνια ποια τραγούδια έμειναν διαχρονικά. Συνεχίσαμε να τα ακούμε, δεν τα παραιτήκαμε ποτέ. Καλλιτέχνες που συνεχίζουν και κάνουν ενδιαφέρουσες δουλειές. Ανάμεσα σε αυτούς και ο Νταμιάνο που ακούσαμε πριν από λίγο, τώρα με την Τάρα, θα δούμε τι έχει να γίνει.
1: Καλησπέρα Ηλιάνα, είμαι η Χριστίνα. Θέλω να αφιερώσω τον Μπαγκαράγκα στις κόρες μου, την Νικολένια και την Εφέλη, με πολύ πολύ αγάπη από τη μαμά τους. Φιλάκια!

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Ευτυχία μου, τι κάνεις?
2: Καλά είναι.
3: Λοιπόν, περαστικά και σήμερα να πας στο σχολείο. Τι τάξη θα πας?
2: Τρίτη.
3: Αχ, μεγάλο κορίτσι.
4: Μπράβο, παιδιά.
3: Καλημέρα και καλή συνέχεια. Γεια σου. Bye.
2: Τα φιλιά μου.
3: Ναι, αλλά. Σε αυτή την ηλικία αρχίζει και σκορπάει. Φιλιά, μαζεύτε τη.
4: Αμέσως εσύ.
3: Σε παρακαλώ, είναι το πατρικό. Δηλαδή, θα πεις.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Αυτό το καλοκαίρι το φεγγάρι ανεβαίνει και ο ρυθμός σε καλεί. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν στο Bolivar Beach Club. Ο καλλιτέχνης που ένωσε την Ανατολή με το Deep House έρχεται για ένα μοναδικό Full Moon Ritual. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε τη νύχτα κάτω από την Πανσέλινο, εκεί που η μουσική γίνεται εμπειρία. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν, Bolivar. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Τρεις Εργενίδες.
4: Άχρηστη.
5: Ένα μωρό.
4: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
5: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
6: Και όλα ανατρέπονται.
7: Από το πουθενά.
5: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
7: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
6: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
7: Όμως μετά από μία.
5: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
6: Ένα μωρό για τρεις.
8: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
6: Διονύσης Ατζαράκης.
5: Ζήσης Ρούμπος.
7: Χάρης Χιώτης.
5: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
8: Και η Ελένη Καρακάση.
6: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
5: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
9: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Cars, cars,
10: classic cars. Έρχονται 250 κλασικά αυτοκίνητα φορτωμένα με νοσταλγία. Κινητά μνημεία πολιτισμού. Μαζί τους τα αυριανά Classic Supercars. Πλάι στη θάλασσα. Με μπέργκερ, hot dog, παγωτά, popcorn και Classic Rock. Κυριακή φιέστα για όλη την οικογένεια. Θέαμα μοναδικό που βλέπετε μόνο μία φορά το χρόνο. Παραλιακός πεζόδρομος Αλίμου. Αυτήν την Κυριακή, 1-6. Ελάτε χορεύοντας. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Cars Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
9: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
11: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
12: Πήγουα Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
13: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
12: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
13: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
12: Πήγουα Festival 2026. Να είσαι εκεί.
14: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
15: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
16: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
17: Hey guys, it's Taylor Swift. Here's my single, The Fate of Ophelia.
9: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: 12. Παίζω μόνο τα τραγούδια που εσείς ζητάτε. Υπενθυμίζω, όλα αυτά συμβαίνουν φυσικά στο Viber στο 69 31 9 52 9 52. Για άλλη μια νύχτα είμαι εδώ για να ακούσω τη φωνή σας.
1: Καλησπέρα Ηλιάνα, είμαι η Μαρία. Θα ήθελα να ακούσω ένα πολύ αγαπημένο μου τώρα τελευταία τραγούδι, το Let Me Be. Thank you, καλό βράδυ.
0: The second voice, Let Me Be, Let

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
2: Oh yeah! 95,2

0: Cry for me like I cried for you. Και δεν μπορώ να πω ότι δεν ακούω την επιρροή που έχει ο The Weeknd από το Michael Jackson. Και θα σας πω σε λίγο γιατί μιλάω για το Michael Jackson. Ή μάλλον θα σας το πω τώρα καλύτερα. Θα αφήσω τα άλλα για μετά.
1: Γεια σου Ιλιάνα, είμαι η Ευγενία και θα ήθελα να αφιερώσω στην Ειρήνη το The Way You Make Me Feel του Michael Jackson που της αρέσει πολύ.
0: Michael Jackson στην επικαιρότητα λόγω της ταινίας που κυκλοφόρησε πρόσφατα για τη ζωή του. Νομίζω ότι αυτό είναι από τα πιο αισιόδοξα τραγούδια του.

0: My lonely days are gone. Τραγουδάει ο Michael Jackson εδώ στον 95,2 Athens DJ. Και δεν ήταν μόνο η Ευγενία που τον ζήτησε.
1: Γεια σου Ελιάνα, με λένε Ιώνα. Και θέλω να μου βάλεις το Umbrella, το τραγούδι του Michael Jackson. Ευχαριστώ.
0: Αγαπημένη μου, έπαιξε και για εσένα ο Michael Jackson. Είμαι εδώ για εσάς. Ό,τι θέλετε μου το λέτε στο Viber. Σας ακούω στο 69-31-952-952. Αν δεν μπορείτε να στείλετε ηχητικό μου, γράφετε οτιδήποτε θέλετε. Κοσίν, hide you.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Νίκο, ο τίτλος ευγενίας στους άνδρες είναι λόρδος. Ποιος είναι ο αντίστοιχος τίτλος για τη γυναίκα?
2: Προφανώς δεν είναι λόρδα. Το θέμα είναι ποιο είναι.
1: Όχι, λόρδα είναι η πείνα.
2: Ας πούμε κοντέσα.
1: Όχι ρε εσύ, η lady. Λέδι, η lady.
3: Αχ, εύκολο.
1: Σε παρακαλώ. Βασίλη, ποια είναι η συγγραφέας του βιβλίου Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ?
2: Δεν έχω ιδέα.
1: Η Άννα Φρανκ.
3: Αυτό
2: είναι ακριβώς τα αλήθεια.
1: Βασίλη, εσύ κέρδισες. Τι να κάνουμε. 100 ευρώ μετρητά για τον Βασίλη.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
4: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
5: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
10: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Γιατί νοιάζομαι, σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
12: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
11: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
12: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
0: 95,2 Athens DJ.

0: όπως το λέει η Ζέινα, εδώ στο 95,2 Athens DJ Festival του Δήμου Αθηναίων γιορτάζουμε τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης, τον πιο φωτεινό είναι αλήθεια. Πέμπτη συνεχόμενη χρονιά με ένα επικό πάρτι στην πλατεία Σωμάτων στο Θησίο. The Dance Masters το Σάββατο 30 Μαΐου. Στα DJ ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος, opening DJ set από τον Νίκο Ζώη. Όλα ξεκινούν στις 6 το απόγευμα και η είσοδος είναι ελεύθερη. Είμαι εδώ για εσάς, παίζω τα τραγούδια που ζητάτε στο Viber.
1: Καλησπέρα Ηλιάνα μου, θα ήθελα πολύ να ακούω ένα κομμάτι από Charlie X. Το αφιερώνω σε σένα και σε όσους ακούνε. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
0: Charlie, η Charlie XCX συζητιέται πολύ αυτό τον καιρό. Πάντα συζητιέται πολύ και υπάρχει λόγος. Είναι καλή, δυνατό throwback. I love it.

0: The Monster, throwback, Eminem και Ριάννα. Και μιλώντας για throwback, πίσω στο 2002, σαν σήμερα για την ακρίβεια, σε συναυλία του Eminem, τα πράγματα δεν πάνε καλά στο Mosh Pit, εκεί στο μπροστινό μέρος όπου τα αγόρια συνήθως χτυπιούνται. Χτυπήθηκαν λίγο παραπάνω, τουλάχιστον 25 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Εντάξει, είπαμε. Ένα μέτρο κάπου. Πάω στο Viber γιατί θέλω να σας ακούσω.
1: Αγαπητή Ηλιάνα, είμαι η Στέλλα και θα ήθελα να ακούσω το I'm Good αφιερωμένο στην αδερφή μου που δίνει εξετάσεις.
0: Αφιερωμένο σε όσους δίνουν εξετάσεις τώρα, σε όσους σου δίνουν από την επόμενη εβδομάδα. Καλή δύναμη. David Guetta και BB Rexha, έρχεται καλοκαίρι.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Έλα ρε Κωνσταντίνε. Έλα καλημέρα, δεν ξέρω πού είσαι, στον Εύρο είσαι.
2: Στον Εύρο.
1: Ωραία, από την Αθήνα 95,2 Athens DJ. Χρόνια πολλά αγόρι μου.
2: Ω Μιχάλη εσύ είσαι.
1: Ναι αυτός είναι.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λέει εδώ 85 μέρες σου έχουν μείνει. Λέει πολλές ευχές από τη μαμά, τον μπαμπά και την αδελφή σου την Τζέσικα. Να προσέχεις, τελειώνουμε. Άντε να μαζευτείς. Λοιπόν, χρόνια πολλά.

0: κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
1: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
2: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: 95,2 Athens DJ.
0: Μόνο επιτυχίες.
4: Yeah.
0: Για την Αθήνα.

στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ set Νίκο Ζόης. Σάββατο 30 Μαΐου στο Θησείο, στην Πλατεία Σωμάτων. Έναρξη στις 6 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Την Άνοιξη η πόλη γιορτάζει και σε περιμένει στο φεστιβάλ του

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
4: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
5: 95,2 Athens DJ.
6: Ο μεγάλος της Αθήνας.
7: Βράδυ Δευτέρας, 25 Μαΐου, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Καλή εβδομάδα σε όλους. Τρίτη αύριο με θερμοκρασία από 20 μέχρι και 26 βαθμούς Κελσίου. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go. Και μέχρι και τις 12 παίζω μόνο τα τραγούδια που εσείς ζητάτε. Φυσικά στο Viber στο 6931-952-952. Για άλλη μια νύχτα, ακούω τη φωνή σας.
8: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ηλιανάκη, αν μπορείς, βάλε Beautiful Things, έτσι για να ξεκινήσει καλά η εβδομάδα.

0: these beautiful things that I've got.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: You gonna hit my heart? Benassi Bros εδώ στο 95,2 Athens DJ. Εδώ γιορτάζουμε την Άνοιξη στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Γιορτάζουμε τον νεραιότερο μήνα της Άνοιξης για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά με ένα επικό πάρτι στην πλατεία Ασωμάτων στο Θησίο. Σάββατο 30 Μαΐου. The Dance Masters. Στα DJ ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ set από τον Νίκο Ζώη. Όλα ξεκινούν στις 6 το απόγευμα και η είσοδος φυσικά είναι ελεύθερη. Πάμε στο Viber. Θέλω πολύ να σας ακούσω.
1: Viber on the go.
2: Γεια σου Ιλιάνα, είμαι η Βασιλική και θα ήθελα να αφιερώσω στην φίλη μου τη Βάλα, το Dust Till Dawn.

0: κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Χρήστο, όταν κάτι ταιριάζει χρωματικά με κάτι άλλο, πώς λέγεται στα γαλλικά αυτό?
2: Στα γαλλικά.
1: Αχα.
2: Ταμάμ, ξέρω.
1: Ταμάμ είναι τουρκικά.
2: Στα γαλλικά δεν ξέρω.
1: Ασορτή. Γιάννη, ποια μέρη του σώματος αν τα κόψεις δεν θα πονέσεις? Κάντε να τον ρώταγα ένα τακούνι 15 πόντους πόσο ψηλό είναι.
3: Σωστά.
4: Τα μαλλιά.
1: Και άλλο ένα, δύο.
4: Τα νύχια.
1: Σωστό.
5: Παιδιά, στο τσάκ το πέφτει, ρε παιδιά.
1: Κέρδισε ο Γιάννης 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
6: Φαντάσου μια παραλία, κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής, εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται εμπειρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου, το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More, με live moments, sunset stories,

0: Της. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
1: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
0: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μελή χορό.
1: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
2: Πήγουα Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
3: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
2: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
3: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
2: Πήγουα Festival 2026. Να είσαι εκεί.
4: Athens DJ. At the starting
5: of the week. Σάββατο 30 Μαΐου στο Bolivar Full Moon Party με τον Μαχμούτ Ορχάν. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε την εμπειρία κάτω από την Πανσέλινο. Εισιτήρια στο more.com.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.
7: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: 95,2 Athens DJ. Yeah. Μόνο επιτυχίες.
1: No fighting.
2: We got the refugees.
1: No fighting.

0: Η Σακύρα εδώ στο 95,2 Athens DJ. Η Σακύρα μαζί με την Cardi B κυκλοφόρησαν αυτό το κομμάτι πριν από 2 χρόνια. Εκεί συμμετείχε και ο Lucien Laviscount, ένα από τα ανερχόμενα πρόσωπα της βρετανικής τηλεόρασης πλέον, γιατί τον βλέπουμε και στο Emily in Paris. Υπήρξαν κάποιες φήμες τότε για τη χημεία μεταξύ τους που είδαμε στο βίντεο κλιπ. Δεν επιβεβαιώθηκαν ποτέ. Τώρα όμως συζητιέται πολύ έντονα η σχέση τους. Ναι, είναι πραγματικότητα. Συζητιέται και για τη διαφορά ηλικίας μεταξύ τους, αφού η Σακύρα είναι 49 ετών, ενώ ο Lucien 33. Τι να κάνουμε όμως, συνήθως τις γυναίκες αυτής της ηλικίας τις προσεγγίζουν μικρότεροι άντρες. Είμαι σίγουρη ότι το έχετε παρατηρήσει. Φαίνεται ευτυχισμένοι και τα σχόλια πάντως είναι γενικά θετικά, γιατί η Σακύρα έχει περάσει δύσκολα και μετά την απιστία του πρώην συζύγου της. Τώρα μένει μόνιμα στο Μαϊάμι. Πάμε στο Viber όμως, θέλω να σας ακούσω.
1: Καλησπέρα, αγαπημένη Ηλιάνα. Καλοκαιρινό mood, αν και είμαι του χειμώνα μπορώ να πω και υποφέρω με τη ζέστη. Και θέλω απεγνωσμένα να ακούσω τον αγαπημένο μου Νταμιάνο. Ξέρω ότι σου αρέσει και σένα όμως.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Αγόρια, σας παρακαλώ, προσέχτε. Όταν είσαστε έτοιμοι, δεν ξέρω, να παντρευτείτε κτλ. Αν θες να παντρευτείς, αγόρι μου, πάρε κοντή γυναίκα.
3: Α, γιατί?
2: Για να είναι μικρό το κακό μου, ρε.
4: Ρε συ, Μιχάλη.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
9: Ε,
8: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε.
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
10: Αυτό το καλοκαίρι το φεγγάρι ανεβαίνει και ο ρυθμός σε καλεί. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν στο Bolivar Beach Club. Ο καλλιτέχνης που ένωσε την Ανατολή με το Deep House έρχεται για ένα μοναδικό Full Moon Ritual. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε τη νύχτα κάτω από την Πανσέλινο, εκεί που η μουσική γίνεται εμπειρία. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν, Bolivar. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
11: Hey, it's David Guetta.
12: Yes!
13: DJ Upside Down.
6: 95,2 Athens DJ.

0: Στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ set Νίκο Ζόης. Σάββατο 30 Μαΐου στο Θησίο, στην Πλατεία Σωμάτων. Έναρξη στις 6 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Την Άνοιξη η πόλη γιορτάζει και σε περιμένει στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων.
1: Βράδυ Δευτέρας, εδώ στον 95,2 Athens DJ 25 Μαΐου. Για τους καινούριους να πούμε τι κάνουμε εδώ. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε στο Viber. Αυτό που σας έχει κολλήσει στο μυαλό και το μουρμουρίζετε όλη μέρα και θέλετε να τα ακούσετε, κάντε έκπληξη στους φίλους σας. Πείτε χρόνια πολλά σε όποιον γιορτάζει. Μια δική σας ηχογράφηση στο

0: Viber στο 6931-9529-52. Μπορεί να ακούγεται κάπως έτσι.
1: Γεια σου Ηλιάνα, είμαι η Τζορτζίνη και θα ήθελα να ακούσω το Blessings από Calvin Harris. Ευχαριστώ, φιλάκια σε όλους.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς
5: μας. Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

It's me, Vivi. Ελπίζω να είσαι καλά. Θα ήθελα να ακούσω το Shivers from το Ed Sheeran και να I want to dedicate it to my lovely husband Stelio. Ευχαριστώ πολύ.

0: Όχι, Tate McRae, Sports Car, εδώ στον 95,2 Athens DJ. Το βάζουμε στην ατζέντα μας από τώρα. Από 1η Ιουνίου, το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More. Με μουσική, καλεσμένους, Vidcast, Family Moments και μια αίσθηση καλοκαιριού στο κέντρο της Αττικής. Φανταστείτε μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό στο Ready. Village Shopping and More, Λεωφόρος Τυβών 228, Ready. Στο Viber πάω για να σας ακούσω.
1: Γεια σας, είμαι η Βασιλική, θέλω να ακούσω το Begging. Δουλεύω μέχρι αργά και μου κρατάτε παρέα. Σας ευχαριστώ πολύ.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μανώλη, πρόσεξε γιατί ξέρει. Πού χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο το ύφασμα blackout?
2: Τις κουρτίνες.
1: Μπράβο.
3: Πώς το ξέρει?
1: Τι γίνεται?
2: Έχω τρελή γυναίκα γι' αυτό.
1: Γιώργο, ποιο... ποιο ζώο κινουμένων σχεδίων ξέρει κουνγκ φου?
2: Το πάντα.
1: Κέρδισε ο Γιώργος 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
4: Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Monamug επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
6: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
7: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
8: ο Δίας σε καλεί.
9: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 95,2 Athens DJ.
10: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Ηλιώνα Λιούις, throwback, bleeding love. Εδώ στο 95,2 Athens DJ. Είχε ξαναγίνει viral του χειμώνα, αν δεν κάνω λάθος. Εδώ μέχρι και τις 12 θα παίζουν μόνο τα τραγούδια που εσείς έχετε ζητήσει στο Viber. Εμείς μαζί και πάλι αύριο στις 8 το βράδυ. Το πρωί στις 7 ξυπνάμε με νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Καλησπέρα, Ηλιάνα. Είμαι ο Χρήστος και θα ήθελα να ακούσω το Forever Young από David Guetta, Alphaville και Eva Max. Ευχαριστώ πολύ.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Τίποτα ρε παιδί μου, εντάξει, μου τη δίνει με τον καιρό.
2: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Εντάξει, βέβαια 26 Ιουνίου θα είναι καλοκαιρία. Αν και τώρα έχουν αρχίσει και τα ταξιδάκια αυτά
2: τα μικρά.
1: Του διημέρου.
2: Ναι, ναι, βέβαια. Αυτά έχουν,
1: και ξέρω που και ανεβάζουν φωτογραφίες, ναι, βλέπεις στο Instagram, λένε είναι με τον κόμενό της αυτή στη Ρώμη. Ναι. Εντάξει, και λέει, είμαστε εδώ, λέει, να δω αν θα το βρείτε. Πού είμαστε.
3: Ναι.
1: Και από πίσω είναι το Κολοσσέο και ο Θόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης.
3: Τι να κάνει, Μιχάλη, ο άνθρωπος εκεί μένει. Δηλαδή, συγγνώμη, πού να πάει.
1: Τι περιμένεις να μην σε βρούνε.
3: Ναι, συγγνώμη.
2: Έχεις δίκιο.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
4: 95,2 Athens DJ.
5: Big Wild Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
6: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
5: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
6: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
5: Big Wild Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Athens DJ. At the starting
7: of the week. Σάββατο 30 Μαΐου στο Bolivar Full Moon Party με τον Μαχμούτ Ορχάν. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε την εμπειρία κάτω από την Πανσέλινο. Εισιτήρια στο more.com.
0: 95,2
4: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες
0: για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Wake up!
1: Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Έχω, Μιχάλη μου, ένα νέο ειδήλιο. Έβαλε μουσική αγωνίας, γιατί θα σου το πω.
3: Μουσική αγωνία.
2: Ναι, γιατί είναι αγωνία αυτή. Πάμελα Άντερσον και Τόμ Κρουζ είναι μαζί. Τι έχει συμβεί, παιδιά?
3: Έλα, ρε.
2: Ναι. Μάλλον είναι το νέο ζευγάρι του Χόλιγουντ.
3: Κάπου αυτοί σε κάποιο καπί συναντήθηκαν.
4: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
1: 95,2 Athens DJ.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Ολυμπία, πες μου κάτι, σε ποια πόλη της Ολλανδίας υπεγράφει η συνθήκη του Maastricht?
2: Βρυξέλλες.
1: Στο Maastricht. Το λέει, η συνθήκη του Maastricht. Θανάς, πώς λέγονται τα φορέματα που έχουν πολλά λουλούδια σαν σχέδιο?
3: Λοράλ.
1: Ναι! Και μαγειρεύει και φοράει φλωράλ, όλα.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Βέβαια, εντάξει, ο σκοπός είναι να μην μιλάς με ξανθιά γιατί είναι πρόβλημα.
2: Τι? Ναι.
1: Είναι δύο ξανθιές και μιλάνε και λέει: τι ξέρεις για τον Μάρξ? Και οι άλλοι, αυτούς δεν είναι, είναι συνεταίρος με τον Σπένσερ και έχουν κάτι μαγαζιά.
2: Τι χιούμορ!
1: Μα δεν είναι χιούμορ!
2: Τι χιούμορ! Μα συγγνώμη δηλαδή!
1: Να σου πω κάτι.
2: Μιχάλη, ζήτα συγγνώμη από τις ξανθιές. Ζήτα συγγνώμη τώρα για τα κορίτσια. Σε παρακαλώ, πέσε κάτω.
3: Γονιπετής.
1: Εντάξει, κορίτσια. Sorry, αλλά. Εντάξει. Δεν ξέρατε τον Μάρξ. Τον Μάρξ Σπένσερ δεν ξέρατε.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
4: Hey guys, it's Taylor Swift. Here's my single The Fate of Ophelia.
0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: 95,2 άνθες DJ μου. Μιχάλης Τσαουσόπλης από το ραδιόφωνο. Η κουμπάρας. Κάτσε μισό λεπτό, λέει. Μιχάλη, λέει, να πάρει τηλέφωνο την κουμπάρα μου τη Φανή, γιατί έχει γενέθλια σήμερα. Να είναι πάντα υγιής και ευτυχισμένη. Είναι επίσης φανατική. Θα μας τριάσει ο Λεωστάβρος. Ναι!
3: Χρόνια! Χρόνια! Φανή, λατρεύω! Χρόνια!
2: Σε ευχαριστώ, Φανή μου. Λοιπόν, καλή μέρα.
3: Είσαι τέλειος, αγαπώ.
2: Thank you, Charlie. Thank you, Charlie.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Έχω, Μιχάλη μου, ένα νέο ειδήλιο. Έβαλε μουσική αγωνίας, γιατί θα σου το πω.
2: Μουσική αγωνίας.
1: Ναι, γιατί είναι αγωνία αυτή. Πάμελα Άντερσον και Τόμ Κρούζ είναι μαζί. Τι έχει συμβεί, παιδιά?
2: Έλα, ρε.
1: Ναι. Μάλλον είναι το νέο ζευγάρι του Χόλιγουντ.
2: Κάπου αυτοί σε κάποιο καπί συναντήθηκαν.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
3: Hey, it's Swims.
4: This turns
0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: 92,2.
1: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες
0: για την Αθήνα.
2: J-Lo.

0: Πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Λοιπόν, Σταυρούλα, ποια δόντια μας δίνουνε δάνειο?
2: Τα προσωρινά.
1: Οι τραπεζίτες. Κάτσε καλά. Μαριλένα, πόσες μοίρες έχει μία ορθή γωνία? 90, 60, 100. Κοιτάξτε, έχει κάνει τρία παιδιά. Γυναίκα ξέρει από στάσεις. Ορθή γωνία, ξάπλα, ανάποδα, δεν ξέρει.
3: 5 στα 5 το κορίτσι, παιδιά.
1: Η Μαριλένα 5 στα 5 και έχει κερδίσει 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 5,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.